0: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια. Θα καλύψουμε διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
5: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.

0: 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
4: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: And the Grammy goes to Aerosmith.
0: Aerosmith in Red.
4: Hey, this is Joe Perry.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Προσωπικέ ανάγκε, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορε τρύπε που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλε 10.000 ευρώ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα, την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
5: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ, σε ψυχολόγους θα τρώω.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Είναι μια καλή περίοδος, όσο και αν δεν φαίνεται. Είναι από τις κρυφές καταστάσεις που μπορείς να βρεις μια καλή δουλειά, γιατί τώρα ετοιμάζονται το πρώτο κύμα αδειών. Οπότε γίνονται αρκετές συνεντεύξεις, σιγά σιγά να καλύψεις μια θέση και μετά, γιατί όχι, αμέσως καλώς σε κρατάνε κιόλας.
0: Και ουσιαστικά η σεζόν αρχίζει το Σεπτέμβριο, την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ σωστά. Τι αλλάζει όμως όσον αφορά τη διαδικασία των συνεντεύξεων?
0: Α, για λέγε.
1: Αρκετά πράγματα είναι η σύντομη απάντηση. Τέλος εισαγγελίες χωρίς μισθό. Επίσης δεν χρειάζεται να στείλεις και φωτογραφίες στο βιογραφικό σου. Καταργείται αυτό. Φωτογραφία και ηλικία καταργείται.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπορείς όμως να ξέρεις το μισθό σου εκ προημίου, καθότι δεν είναι κάτι κρυφό. Και μάλιστα τίνει να μειωθεί και η μισθολογική ανισότητα μεταξύ άντρων και γυναικών.
0: Βεβαίως.
1: Άντρα, το δούμε κι αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Κανείς δεν μπορεί να σε ρωτήσει, δεύτερο που αλλάζει, τι έπαιρνε στην προηγούμενη σου δουλειά. Απαγορεύεται.
0: Α, δεν επιτρέπεται. Έρχεσαι εσύ, είμαι εγώ το αφεντικό σου, λέω τι έπαιρνε πριν για να κόψω κίνηση. Απαγορεύεται αυτό. Τελειώσαμε.
1: Ναι, θα γνωρίσεις καλύτερα τη διεκδική. Είναι η τρίτη αλλαγή που έρχεται στις συνεντεύξεις και γενικότερα στη δουλειά. Οι πληροφορίες για αμοιβές είναι ήδη διαφανείς από το στάδιο της πρόσληψης. Ενώ αποκτάς περισσότερα δικαιώματα, ο στόχος είναι κυρίως να αμοιβέσαι ίσα. Βέβαια, αναλόγως και προσόντων, έτσι, μην τα.
0: Φυσικά, και αναλόγως και εμπειρίας, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ίσομα, οι παραβάσεις θα έχουν συνέπειες. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους νέους κανόνες θα αντιμετωπίζουν ελέγχους και κυρώσεις. Έχουν συνέπειες γενικά τα περιθώρια.
0: Καλή επιτυχία, παιδιά, σε όσους αναζητάτε εργασία, όσους θέλετε να αλλάξετε δουλειά. Είναι μια καλή περίοδος, λέει η Κατερίνα. Σας είπε και τις αλλαγές. Βάλτε
1: ναι.
0: τα κάτω, ζυγίστε τα και με το καλό.
1: Με το καλό. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red in

0: Το καθιερωμένο ρεπορτάζ λαγοκέφαλου έχουμε στο Red Morning Show.
1: Έχουμε έναν 15χρονο ταλαντούχο ψαρά, βεβαίως ερασιτέχνη, ο οποίος έχει τσακώσει στα δίχτυα του 158 λαγοκέφαλους.
0: 158 ψάρια.
1: Ναι, και κέρδισε και το πρώτο βραβείο. Έχει γίνει τώρα, καταρχάς έχουν επικηρύξει το λαγοκέφαλο. Το
0: ναι, για τους επαγγελματίες. Ναι, ναι, ναι.
1: Και παίρνει και 5,33 ευρώ το κιλό. Έχουμε πει, έχουμε κάνει εμείς την πρόγνωση ότι θα γίνει ένα όπε και παίξει γυρισμένο για το λαγοκέφαλο.
0: Γέλαγα πάρα πολύ που το σκεφτόμουν. Γιατί έχει μια δόση αλήθεια ότι ναι, θα γίνει μια μαϊμουδιά, θα γίνει με τους λαγοκέφαλους και τους ψαράδες.
1: Θα γίνει, δεν ξέρω. Κάπως θα του βάζουν νερά, κάπως θα τον έχουν λίγο πιο. Θα τον ταΐζουν παραπάνω, δεν ξέρω. Κάτι θα γίνει. Πάντως ο 15χρονος είναι σωστός ψαράς, είναι ταλέντο από ό,τι φαίνεται και έχει πιάσει 158. Βοηθάει δηλαδή στην εξάλληψη για να διαταράσουν το οικοσύστημα, λένε οι λαγοκέφαλοι.
0: Σε ποια περιοχή είναι ο 15χρονος, για να τον έχουμε στα υπόψη, άμα μας ψαρέψει τίποτα να φάμε. Εγώ αυτό σκέφτομαι.
1: Δεν τρώγεται ο λαγοκέφαλος.
0: Όχι, ρε παιδί μου, άμα ψαρέψει κάτι άλλο το παιδί.
1: Ούτε ψημένος, ναυτικός όμιλος αμφιθέας, εκεί θα θαυμάσει το ταλέντο του.
0: Ωραία, έχεις 158 ψάρια. Πες ότι είναι 2 κιλά κάθε ψάρι, εντάξει.
1: Ένα μικρό κιλό μου, μικρό ψάρι.
0: 316 κιλά επί 5,33. 1.600-1.700 ευρώ.
1: Στα 15 του, πολύ καλό.
0: Δεν είναι και άσχημα. Μπράβο, παλικάρι μου.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5, κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show.
2: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Έχουμε μία φυσικά την έρευνά μας, τη δημογραφική, που αφορά καταρχάς το Μουντιάλ, αλλά ποια ομάδα υποστηρίζουν οι ψηφοφόροι αναλόγως των κομμάτων των ελληνικών.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον, για λέγε.
0: Γιατί έχουμε και τις εκλογές εν αναμονή, λοιπόν, ουδού Ελλάς Πασόκ, τι αλλάζει, αναπεριοχή και φίλο, ξεκινάω κατευθείαν με τα αγαπημένα σου. Αργεντινή, Ινουδού, είναι φαν Ινουδού.
1: Α, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στηρίζουν Αργεντινή, το Μέση, μάλιστα.
0: Okay. Ενώ η Βραζιλία είναι το Πασόκ που στηρίζει Βραζιλία.
1: Το Πασόκ στηρίζει Βραζιλία. Οκ, επίσης.
0: Έχουμε την Ινουδού να επαναλαμβάνεται στη Γαλλία.
1: Γαλλία, οκ, okay. Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Έχουμε το Μακρόν εκεί, εντάξει, φίλος μας.
0: Λογικό. Η Ισπανία τώρα έρχεται το κόμμα του Τσίπρα. Ελλάς. Δίνει πόνο εκεί πέρα, του αρέσει.
1: Είναι φίλοι του οι Ισπανοί, σωστό.
0: Έχουμε τα δημογραφικά μας που η Κρήτη ψηφίζει Μέση. Πάμε, συμφωνεί.
1: Οκ. Okay.
0: Γιατί όχι, τους βγάζει κάτι, μπορεί να είναι και θαμώνας. Και υπέρ της Βραζιλίας τάσσεται η Αττική κυρίως. Βραζιλία οι γυναίκες και Γαλλία οι άνδρες δίνουν την ψήφο εκεί. Ξεκινάμε.
1: Βραζιλία οι γυναίκες, ναι, γιατί σας αρέσουν αυτά να γίνεται σαν τις Βραζιλιάνες με τα οπίστια και τα ωραία και να πάμε να χορεύουμε σάμπα.
0: Και έχουμε κανένα Ρονάλντο, κανένα Ριβάλτο που παίζει εκεί πέρα που το θυμήθηκα. Πού το ξέρετε
1: αυτά. Θυμήθηκες αυτά. Οι άντρες ψηφίζουν Γαλλία,
0: ναι, ναι.
1: Σωστό.
0: Είναι φαβορή, φέτος.
1: Βέβαια.
0: Ηλικιωμένοι υπέρ της Αργεντινής και της Γαλλίας, ενώ οι νεότεροι έχουν άλλες χώρες. Γαλλία, Ινουδού, αυτό είναι το φαβορί. Ισπανία, η Ελλάς. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Συμφωνούμε σε γενικές γραμμές. Τα ακούμε όλα. Δεν βλέπω κανένα outsider. Δηλαδή, ρε παιδί μου, κάποιο κόμμα, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου να στηρίζει το Μαρόκο. Λέω κάτι τώρα.
0: Παραγουάη, που βγήκε τώρα που απέκλεισε και τη Γερμανία.
1: Παραγουάη, πολύ σωστά.
0: Για να επικοινωνήσουμε με Ζωή, να δούμε, να πάρουμε ένα σφιγμό.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1. Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Από το Μεξικό θα περάσουμε σε μια κηδεία και δεν θα πάμε στα δυσάρεστα, αλλά υπάρχουν και ευχάριστες κηδείες.
1: Ευχάριστες κηδείες.
0: Βέβαια. Λοιπόν, μια χείρα διασκέδασε την κηδεία του άντρα της με twerking, ναι, στο σφαίρετρο πάνω. Δεν ξέρεις το πένθος, δεν ξέρεις πώς θα σε πιάσει. Μπορεί να σε πιάσει και να κλαις όλη μέρα, μπορεί να σε πιάσει και να το ρίξει στο χώρο. Έχουμε εδώ μια χορευταρού χείρα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
1: Φαντάσου τι είχε ο Μακαρίτης, τι της άφησε που αυτή άρχισε να χορεύει πάνω στο φέρετρο. Για όνομα του Θεού!
0: Είναι και αυτό μια οπτική, αλλά μπορεί να ήταν μια τελευταία επιθυμία του θανόντος να πει ότι η κοριτσάρα μου, εγώ δεν θέλω να το ρίξει να φορά τα μαύρα και να είσαι κλαίουσα αίτια και να φέρει τι μυρολογίστρε. Εγώ θέλω να το ρίξει στο χώρο, να κάνει το twerk. Twerk είναι αυτό ο χώρο που κάνουν τον ποπό του πάνω κάτω. Uh-huh. Και να μπορεί να είναι μια μορφή να αναστήσει τον νεκρό, δεν ξέρω.
2: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Προσωπικέ ανάγκε. Η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορε τρύπε που χρειάζονται να καλυπτούν.
4: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλε 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

καλημέρα και καλό μήνα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, ο χώρος έχει πλέον σφραγιστεί. Ανήσυχος ο Τραμπ, έκτακτο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων για πρώτη φορά εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Η Φιλανδία γυρίζει σελίδα, καταργεί το παραδοσιακό δίκτυο τηλεφωνίας. Καναδάς Μαρόκο και Βραζιλία-Νορβηγία, τα πρώτα ζευγάρια που σχηματίστηκαν στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μήνα, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Red 96,3. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, άντε αυτός ο Ιούλιος να μας ανεβάσει λίγο.
0: Ο Ιούλιος για πολλούς, όχι για μας, θα είναι και ο μήνας των διακοπών τους.
1: Ο μήνας, ναι, των διακοπών είναι ένας καλός μήνας ο Ιούλιος, να μην πάμε όλο τον Αύγουστο και γίνει ένα συμπούρμπουλο.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε σήμερα ωραίες μουσικές, ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, χάβρα, τώρα έχει το μενού πρωτομηνιάτικο, πάρα πολλά πράγματα.
1: Καυτό περιεχόμενο.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Τετάρτη σας και πώς ξεκινάει βέβαια και ο μήνας σας.
1: Βρες μας και στα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Cardigans αμέσως τώρα στο Red 96,3 και ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Σκόρπιον, 7 και 10, Τετάρτη πρωί, 1η Ιουλίου. Καλημέρα, καλό μήνα από την Κατερίνα και τον Γιώργο από το Red Morning Show. Μέχρι τις 10 είμαστε μαζί. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Φύγαμε.
0: Ανάργυρος, ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρικία γιορτάζουν σήμερα.
1: Έχουμε, παρόλα ότι είναι πολύ παράξενα ονόματα, πολύ σπάνια. Έχουμε και Μαυρίκιο, ξέρουμε, και Δαμιανό, ξέρουμε.
0: Καλά, ο Αργύρης και Αργυρό δεν είναι πολύ σπάνιο, εντάξει.
1: Αργυρό, Ρούλα.
0: 182η μέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6 και 4, Δύση 8 και 53. Λίγο ζορίζομαι που μικραίνει η μέρα, αλλά εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Ξεκινάμε δηλαδή για αντίστροφη μέτρηση, μην μου πεις τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, εντάξει, κάνουμε υπομονή. Εθνική γιορτή του Καναδά σε ανάμνηση της ιδρυτικής πράξης της χώρας την 1η Ιουλίου του 1867. Στον Καναδά γίνεται και Μουντιάλ μεταξύ άλλων.
1: Ναι, μία από τις τρεις χώρες, σωστά.
0: Σωστά. Εθνική γιορτή στη Ρουάντα, εθνική γιορτή του Μπουρούντι για την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από το Βέλγιο.
1: Αν σε βάλω να σου δείξω στο χάρτη που είναι το Μπουρούντι, ούτε που θα ξέρεις.
0: Ούτε που θα ξέρω. Εθνική γιορτή επίσης στη Σομαλία, η μέρα της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα, το Κουκουκού.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Που κυβερνά την αχανή χώρα από το 1949, είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα του κόσμου με 86 εκατομμύρια μέλη. Τι να σου πει ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και όλοι αυτοί.
1: Αυτή είναι μια συμμετοχή δυνατή.
0: Εθνική ημέρα ιατρών στην Ινδία και Γιουλάγια στη Βουλγαρία, γιορτή που θυμίζει την εποχή των hippies.
1: Να σου πω ότι δεν έχω καταλάβει σε αυτό το αναμνηστικό που μου έχεις πει σχεδόν τα μισά.
0: Έλα μου, έχεις καταλάβει τα της Κίνας, εντάξει.
1: Σωστό.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Άκουσε τι γίνεται με εμάς τα κορίτσια. Έχουμε κάποιες αληθές οι οποίες χρησιμοποιούμε για να καταπολεμήσουμε τον εχθρό μας, την κυταρίτιδα.
0: Μάλιστα, βεβαίως. Τρίβεστε εκεί όλη τη μέρα.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι θερματικές αυτές οι αληθές. Κάποιες όμως είναι τόσο δυνατές και τόσο θερματικές που κανονικά παίρνει φωτιά, μην πω.
0: Από αυτό σου.
1: Δεν ήξερα λοιπόν, είχα ανεβάσει ένα story πριν από 2 χρόνια που προσπαθούσα έτσι να έρθω στα σύγκαλά μου. Δεν ήξερα πόσο θερματική είναι μια αληθή. Τη βάζω πάνω μου και. Όριαξα! Και δεν ήξερε ο κόσμος γιατί εμένα καίγεται το σπίτι μου. Πού να καταλαβαίνεις ότι κατά πόλεμο.
0: Γάι και ζωντανή. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Με ρέγουλα, ρε, εσείς τις κρέμες. Έχετε και κάτι ξύλα που τρίβετε τα πόδια σας. Έχετε εφεύρει τρομερές πατέντες.
1: Σε βλέπω πάρα πολύ ενημερωμένο.
0: Τι ενημερωμένος να βλέπω. Φίλους έχουμε, συγγενείς έχουμε, τα πάντα. Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό. Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο.
2: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
4: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Red Morning Show.
14: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
13: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers, καλημέρα, καλό μήνα από το Red 96,3, από το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Που να έχει κίνηση, Γαλλία, Σουηδία, ακριβώς τα μεσάνυχτα χτες.
1: Γαλλία, Σουηδία, έπαιξε το Μουντιάλ, τώρα κέρδισε η Γαλλία φανταζομαι.
0: 3-0 κέρδισε η Γαλλία, άνετα, περίπατος και όπως μας έλεγες θες, οι Έλληνες είναι και ψηλο Γάλλοι στο Μουντιάλ.
1: Είναι Γάλλοι στο Μουντιάλ και εντάξει, το συμφωνώ ως ένα σημείο βέβαια.
0: Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία, Κατερίνα μου, εδώ δεν χωράνε πολλά.
1: Εντάξει, από τη Σουηδία καλύτερα. Ναι.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν έχει κίνηση γιατί είμαστε περισσότεροι ξενοί. Χθες βλέπαμε τους Γάλλους θες, στα μπαλκόνια, στις τηλεοράσεις, στους καναπέδες. Οπότε θα βγούμε όλοι μαζί στο Κηφισό λίγο αργότερα.
1: Έτσι τη βλέπω τη δουλειά.
0: Ο καιρός πολύ καλός και σήμερα. Ένα κλικ ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 37.
1: 37 είναι δυνατό, έτσι.
0: Στο όριο, είμαστε στο όριο πριν ζεστάνει πάρα πολύ. Αλλά εκεί θα μείνουμε όλη την εβδομάδα. Είπαμε ότι δεν θα ξεπεράσουμε τους 38 βαθμούς, δεν θα έχουμε φαινόμενα δύσκολα.
1: Όσο βλέπουμε το 37 και βλέπουμε ένα έτσι παχύ, βαρύ 40 και να είμαστε και εντός Αθηνών, καλά είμαστε.
0: Sunrise Avenue, αμέσως τώρα στο Red 96,3, ερχόμαστε με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης. Τετάρτη δεν είναι σήμερα.
1: Τετάρτη.
0: Άντε, καλό μήνα.

0: More Than a Feeling, Red 96,3, Red Morning Show. Καλό πρωινό σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Όπως κάθε πρωί, έχουμε ξεκινήσει από τις 6. Φύγαμε για τις ζωδιακές προβλέψεις της πρώτης ημέρας του Ιουλίου.
1: Ο κρυός ημέρα σήμερα του φέρνει ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα, ενώ ο Ταύρος πρέπει να εστιάσει σε οικονομικές και πρακτικές υποθέσεις. Η δίδυμη επικοινωνία είναι το δυνατό χαρτί και η συζήτηση ανοίγει νέες προοπτικές, ενώ ο καρκίνος πρέπει να ακούσει τη διαίσθησή του. Οι λέοντες, η κοινωνική του ζωή αποκτά ενδιαφέρον, γνωριμία και συνεργασία υπάρχει.
0: Ωραία, χαμός θα γίνει.
1: Χαμός τελείως.
0: Στη συνεργασία είμαστε.
1: Στη συνεργασία, γνωριμία καμία καινούργια δεν υπάρχει. Ποτέ δεν ξέρεις. Ο Παρθένος, οι επαγγελματικοί στόχοι έρχονται στο προσκήνιο, ενώ η ζυγή, η αισιοδοξία τους επιστρέφει και τους δίνει και όθηση. Σκορπιέ, βάλε μια τάξη στα οικονομικά και στα συναισθηματικά. Σήμερα είναι μέρα σωστών αποφάσεων, ενώ το ξώτη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται ειλικρίνεια.
0: Ειλικρίνεια ή ηλεκτρικά, τι πήγες να πεις με ηλεκτρισμό, ε?
1: Κοίταξε, πολλές φορές η ειλικρίνεια προσφέρει και ένα ηλεκτρικό σύστημα γύρω-γύρω. Μπορεί. Οι εγώκεροι, οι υποχρεώσεις αυξάνονται, αχ, μέσα στο κατά καλό καιρό. Μπορείς όμως, το έχεις, θέλει λίγο οργάνωση.
0: Ωραία.
1: Ενώ ο υδροχός, δημιουργικότητα και καλή διάθεση σε συνοδεύουν. Η ηχθή μας, το σπίτι και η οικογένεια ζητούν την προσοχή σου. Αυτά είναι τα ζώδια. Σε καλό κλίμα ξεκινάμε το μήνα. Έχουμε τον τεμπούτο μας.
0: Άντε, παιδιά, βάλτε τα δυνατά σας να βγει ο μήνας, να βγει ο Ιούλιος, να πάμε όλοι διακοπές. Queen, αμέσως τώρα στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Green Day, 8 παρα 20, Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show της πρώτης ημέρας του Ιουλίου. Τι θέλεις, λέγε, τι είδηση έχεις?
1: Δεν έχουμε να μεταδώσουμε μια καλή είδηση, γιατί αποχαιρετούμε τον Μιχάλη Μόσιο, γνωστό και ως Ταμτάκο πριν από λίγες ώρες.
0: Πέθανε ο Ταμτάκος.
1: Ναι ρε, εσύ, τι κρίμα.
0: Όταν ήμουν ναύτης, ήμουν ναύτης κάποτε, μια φορά για ένα γύρο πριν,
1: δηλαδή,
0: πριν
1: ναι.
0: γεννηθείς,
1: ναι.
0: υπήρξα για κάποιες μέρες οδηγός του διοικητή του στρατοπέδου Κανελόπουλος. Ναι. Ο Ταμτάκος στο ναυτικό ήταν οδηγός του διοικητή του στρατοπέδου Κανελόπουλος. Καταλαβαίνεις λοιπόν το συνειρμό που γινότανε.
1: Καταλαβαίνω τα δύο βίσματα. Το ένα το βλέπω μπροστά μου, τον άλλον δεν, δυστυχώς τον έχω δει μόνο στην τηλεόραση. Ιστορικές ταινίες με ιστορικές ατάκες. Φύγε, θα σε ραπίσω. Με τσιγκλάς έχω τα δικά μου. Τι λες, μωρέ, ο Ταμτάκος και πολλά άλλα.
0: Θεός χώρες τον Ταμτάκο μας.
1: Ναι,
0: λοιπόν, πάμε τώρα στα ευχάριστα της ημέρας.
1: Τα ευχάριστα.
0: Τα ευχάριστα είναι του χρηματοκιβωτίου. Ειδήσεις του χρηματοκιβωτίου. Έρχεται νέο ποσό στο χρήμα, μάλλον ίδιο ποσό, νέα κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο, 10.000 ευρώ. Αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Διεκδίκησε και εσύ 10.000 ευρώ στέλνοντας SMS Win στο 19600 με κόστος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Εναλλαγή συναισθημάτων είναι αυτή. Από τα δυσάρεστα στα πολύ ευχάριστα. Έτσι είναι η ζωή, Κατερίνα μου.
1: 10.000 ευρώ είναι αυτά.
0: Aerosmith Dream On στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Ακόμα Αλαμπάμα, λίγο πριν τις 8 εδώ στο Red 96,3. Καλό πρωινό σε όλους. Είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου και εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 του χρόνια? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Όλο το καλοκαίρι, το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mont Parnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορούν να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, Μουντιάλ, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 1η Ιουλίου. Θα ανοίξουμε για τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, αντράκι, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Καλημέρα και καλό μήνα. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, ο χώρος έχει πλέον σφραγιστεί. Ανήσυχος ο Τραμπ, έκτακτο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων για πρώτη φορά εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Η Φιλανδία γυρίζει σελίδα, καταργεί το παραδοσιακό δίκτυο τηλεφωνίας. Καναδάς Μαρόκο και Βραζιλία Νορβηγία, τα πρώτα ζευγάρια που σχηματίστηκαν στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.
21: It's Red, it's Red, it rocks.
22: Red 96,3.

0: Ζώνικα, Red 96,3. Καλημέρα, καλό μήνα. Είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στον αέρα μέχρι τις 10, όπως κάθε πρωί. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι έχει συμβεί σαν σήμερα 1η Ιουλίου.
1: Τι έχει συμβεί, να μας εξηγήσεις.
0: 1828 αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού.
1: Μα από τότε τα πολεμάμε.
0: 1979, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Πρόσεξε τώρα.
1: Ωραίο.
0: Το Walkman έχει καθιερωθεί, λέμε. Έχω στην κατοχή μου ένα Walkman. Ήτανε μοντέλο της Sony, αλλά καθιερώθηκε ως συσκευή στο μυαλό μας.
1: Είναι όπως τα γνωστά αναψυκτικά, είναι μια κατηγορία από μόνο του.
0: Ακριβώς. 2004 η Εθνική Ελλάδος νικά 1-0 την Τσεχία χάρη στο ασημένιο γκολ που πέτυχε ο Τραϊανός Ντέλλας στο 105ο λεπτό του αγώνα και στέλνει την Ελλάδα στον τελικό.
1: Φανταστική.
0: Φύγαμε για τελικό. 2015 σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το δούνου του την Ελλάδα καθώς δεν πλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε, βάρεσε το καμπανάκι.
1: Γράψτε τα, ρε παιδί μου, και εσείς ένα Δευτέρι.
0: Την ίδια μέρα να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός τότε, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Θυμίζω ότι είναι πριν 11 χρόνια, δεν είναι πριν πολλά χρόνια, το μπάχαλο που είχε δημιουργηθεί.
1: Δεν θα πούμε, θα κάνουμε πολιτική συζήτηση, γιατί εν όψη εκλογών μας μην μεταφέρουμε λάθος κλίμα.
0: Γεννήσεις 1899, Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1945, Ντέμπι Χάρι, Αμερικανίδα ρόκερ και τραγουδίστρια των Μπλόντι.
1: Πολύ δυνατή.
0: Θάνατη, σαν σήμερα 2004, Μάρλο Μπράντο, Αμερικανός ηθοποιός, θυμίζω λεωφορείων, ο πόθος, το λιμάνι της Αγωνίας, ο Νονός και άλλες πολλές.
1: Και κούκλος, δεν πρέπει.
0: Έτσι, μπράβο, εκεί θέλω να σταθούμε, αυτό θέλω να εντοπίσουμε. 2018 έφυγε από τη ζωή η Τζέσι Παπουτσί, Ελληνίδα ηθοποιός, πολύ αγαπημένη, πολύ μεγάλο ταλέντο.
1: Μεγάλο ταλέντο, εσύ πω, φανταστική γυναίκα.
0: Λοιπόν, Μπλάντι, στον αέρα του Red 96,3, μιας και σαν σήμερα γεννήθηκε η Ντέμπι Χάρι. Ερχόμαστε αμέσως για να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.

0: Bon Jovi κοντά στις 8 και 4. Καλημέρα και καλό μήνα. Είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Γιατί συνεχίζουμε να τρώμε ενώ έχουμε χορτάσει, έγινε μία έρευνα και για αυτό.
0: Έλα μου ντε, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο επιστήμονας.
1: Η Οξφόρδ λοιπόν προσπαθεί να το απαντήσει, η ικανοποίηση δεν έχει καμία σχέση με τον κορεσμό, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι νευρολογικής φύσης, οπότε οι ορμόνες και τα νευρικά μας συστήματα περιμένουν να ενημερωθούν με τη σειρά τους. Έτσι λοιπόν να δώσουν το σήμα ότι η παιδιά στάκα έχει αδειάσει το πιάτο, έχει αδειάσει το ψυγείο, σταμάτα, κατέβασε επιτέλους το πιρούνι.
0: Συμφωνώ απόλυτα με τον επιστήμονα Κατερίνα μου, το παθαίνω εγώ με το προφιτερόλ, ενώ ουσιαστικά με μία κουταλιά είμαι εντάξει, πρέπει να το φάω όλο τον μπολ για να το ευχαριστηθώ.
1: Είναι και θέμα αναμνήσεων, γιατί ένα πιάτο φακές, εδώ εξηγεί, συνεχίζει η επιστήμη, γιατί ας πούμε συνεχίζουμε να τρώμε ενώ έχουμε χορτάσει. Οι φακές της μαμάς μας θεωρούμε ότι είναι πιο σπιτικό και μας ανακαλούν έτσι κάποιες αναμνήσεις, ενώ μπορείς να φας ένα πολύ καλό εστιατόριο και να νιώθεις άδειος. Είναι δηλαδή θέμα ψυχολογικό.
0: Δίνει παράδειγμα φακών ο επιστήμονας. Αλήθεια τώρα.
1: Εσύ.
0: Δηλαδή διάλεξε τις φακές. Υπάρχουν ένα εκατομμύριο ωραιότερα φαγητά. Διάλεξε τις φακές.
1: Καταρχάς, οι φακές της μαμάς που εννοείται ότι εάν δεν γυαλίζει το φαγητό, δηλαδή αν δεν έχει πάρα πολύ λάδι, δεν είναι καν φαγητό. Είναι ένα φαγητό το οποίο όχι απλά σε χορταίνει, σε μπετώνει. Σε στέλνει οριακά νοσοκομείο.
0: Μ' άρεσε τελικά το συμπέρασμά σου. Άλλο το χορταίνω, άλλο. Μάλλον άλλο ο κορεσμός, άλλο η βουλιμία, κάπως έτσι, ε.
1: Τελικά είναι όλα τα πράγματα για χόρταση. Θέτω ένα νέο ερώτημα προς την επιστήμη.
0: 10.000 ευρώ σε περιμένουν την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Διεκδίκησέ τα, το χρηματοκιβώτιο είναι εδώ.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
10: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
13: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
19: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
18: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
20: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
21: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
20: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
21: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
20: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι.
22: Διψάς για μπάλα με 1-1. Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με 1-1 δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Red Morning Show. Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
6: It's Red.

0: Jam Jam, Red 96,3. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Αργυρό, Αργύρης, Κοσμάς, Δαμιανός, Δαμιανή. Έχει κόσμο και κοσμάκι που γιορτάζουν. Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα και σε όσους έχουν γενέθλια επίσης, χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως, να δούμε λίγο, Κατερίνα μου, την κίνηση και τον καιρό.
1: Για να δούμε αν υπάρχει κίνηση αρχικά.
0: Έχουμε κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στη λεωφόρο Σχιστού, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Α, τσιμπάμε σιγά σιγά και στην κάθοδο της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού.
1: Χαμός.
0: Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 37. Είπαμε ταβάνι αυτή την εβδομάδα, οι 38 βαθμοί δεν θα πάει παραπάνω. Γλιτώνουμε αυτά τα φαινόμενα που είδαμε να συμβαίνουν στην Ευρώπη.
1: Ναι, στην Ευρώπη. Άλλο πράγμα που μάθαμε είναι ότι τα ευρωπαϊκά σπίτια είναι φτιαγμένα μόνο για το κρύο και όχι για τη ζέστη.
0: Έρεση τώρα, πες ότι είσαι, ας πούμε, στην Πράγα. Υπάρχει περίπτωση στην Πράγα να κάνει 38 βαθμούς που έκανε τις προάλλες και κάει και ο κόσμος.
1: Είδες που υπάρχει τελικά.
0: Τίνα Τάρνερ, The Best, στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου, αλλά να δούμε γιατί συνέβη με αυτή την πολυκατοικία στα Πετράλωνα που μας αναστάτωσε χθες το μεσημέρι.

0: Evanescence, σε 9 παρα 25, Red 96,3, Τετάρτη πρωί. Καλημέρα και καλό μήνα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Είδες, Κατερίνα μου, τι έγινε με το τετραόροφο στα Πετράλωνα χτες το μεσημέρι.
1: Αναφέρεσαι που κατέρευσε όλος καιρός.
0: Μία τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα κατέρευσε ξαφνικά χτες το μεσημέρι. Η κατάρρευση προκλήθηκε, άκου τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Κατά τη διάρκεια εργασιών εξκαφής και κατεδάφισης σε διπλανό οικόπεδο για να σηκωθεί νέα οικοδομή. Γεγονός που επηρέασε άμεσα τα θεμέλια της πολυκατοικίας που έπεσε.
1: Ναι.
0: Τα θεμέλια δεν είναι, ρε παιδί μου, εκεί το πακτώσαμε, τελειώσαμε. Μπορεί ο διπλανός να προκαλέσει πρόβλημα.
1: Δηλαδή, άμα ο διπλανός κάνει μια ανακαίνιση.
0: Α, όχι, όχι, όχι. Περίμενε. Εδώ δεν είναι ανακαίνιση. Εδώ σκάβει το διπλανό οικόπεδο και πειράζει τα θεμέλια σου.
1: Δεν το συζητώ, να μην σκάψει κανείς δίπλα μας.
0: Ακριβώς.
1: Όμως καταστράφηκε ολοσχερός, έτσι.
0: Έπεσε το κτίριο, ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Όσο έσκαβαν οι διπλανοί, οι κάτοικοι άρχισαν να βλέπουν ρογμές και ότι κάτι δεν πάει καλά και εκένωσαν το κτίριο. Γιατί οι πρώτες πληροφορίες ήταν ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Και εκεί φυσικά ήταν πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση.
1: Υπήρχαν όμως.
0: Όχι, δεν υπήρχε κανένα. Το είχαν εγκαταλείψει το κτίριο. Νομίζω ένα σκυλάκι ψάχνανε μέχρι χθες το βράδυ.
1: Το βρήκανε. Μείνει.
0: Δεν το ξέρω. Δεν έχουμε
1: ενημέρωση για το σκυλάκι, ναι.
0: Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε 5 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται ο εργολάβος, ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπαίδου που έσκαβε.
1: Έχουν εξαφανιστεί, δηλαδή δεν τους βρίσκονται.
0: Τους βιάσαμε να δούμε τι έγινε. Ξέρεις τι είναι να φεύγεις από το σπίτι σου, αν πηγαίνεις στη δουλειά και να γυρίζεις να μην υπάρχει σπίτι.
1: Ξέρεις τι είναι να πληρώνεις 2.000 τώρα ένα σπίτι στα Πετράλωνα που είναι πανάκριβο το τετραγωνικό. Είναι και η χιπστερο γειτονιά πλέον. Και
0: ακριβώς.
1: Να μην βρίσκεις και το σπίτι και τα 2.000 χαμός.
0: Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι ήταν το τελευταίο τέτοιο γεγονός. Ήταν πάρα πολύ περίεργο. Δεν είναι σύνηθες να πέφτει ένα κτίριο ξαφνικά στο κέντρο της πόλης.
1: Παρόλο που είχαν ειδοποιήσει ότι έχει πάρει μια κλίση, έχει πάρει βάρκα
0: νερό. Είδανε τις ρογμές οι κάτοικοι και ευτυχώς έφυγαν. Λοιπόν, έχουμε χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Στις 4 το απόγευμα η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί σε κάποιον ή σε κάποια για να του δώσει να της δώσει 10.000 ευρώ. Διεκδικήστε 10.000 ευρώ μέσω SMS Win στο 19600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήριξης και θεά α 2-10-92-15-7-7-6. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία. ACDC στον αέρα του Red αμέσως τώρα.

0: Hate Myself for Loving You, 9 παρατέταρτο στον Red 96,3 στο Red Morning Show της Πρωτομηνιάς. Κατερίνα και Γιώργος εδώ μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, έχουμε ρεπορτάζ Γαλλίας.
1: Η σκόνη της κυμωλίας έχει γίνει ανάρπαση στη Γαλλία, γιατί οι εν μέσω καύσωνα την αναμειγνύουν με νερό και καλύπτουν τα τζάμια των κατοικιών τους.
0: Όπα!
1: Ναι, με τα διαμερίσματα.
0: Παίρνουν κυμωλία, την αναμειγνύουν με νερό και πασαλίβουν τα τζάμια.
1: Βεβαίως, έτσι πως το είπες μαστόρικα. Φαίνεται το άντρας που πιάνουν τα χέρια
0: λίμωνο.
1: Του. Χρυσό μου, το λευκό αυτό στρώμα επιτρέπει στο φυσικό φως να περνά. Είναι ένα είδους φτωχού παντζουριού, γιατί τώρα με τον καύσωνα γίνεται χαμός και ξέρεις ότι σε αυτές τις καταπληκτικές και κατά τα άλλα πολύ τηλεοπτικές και κινηματογραφικές σοφίτες και αυτά τα.
0: Δεν έχουν παντζούρια.
1: Ναι, δεν έχουν ούτε παντζούρια και ούτε σε αυτά τα διαμερίσματα που παρόλο που τα πληρώνεις χρυσάφι, πάλι παντζούρι δεν θα βρεις.
0: Σκέφτομαι τη Γαλλίδα νοικοκυρά που θα έρθει ο άντρας και θα της πασαλείψει τα τζάμια, της τα κάνει χάλια. Τι έχει να ακούσει, τι έχει να του σούρει.
1: Ναι, είπαμε να κάνεις λίγο την κυμωλή αυτό το μείγμα για να σώσεις το σπίτι σου από τον καύσωνα. Δεν είπαμε. Να απλώσεις τις δαχτυλούπες σου με τα λάδια και να σκουπίζεσαι και να σκουπίσεις τις κουρτίνες.
0: Break me, shake me. Red 96,3. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό πρωινό.

0: Πλησιάζουμε στις 9 στο Red Morning Show της Τετάρτης, πρωτομηνιά, καλό μήνα, καλό ξεκίνημα σε όλους, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση και να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις και την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
0: Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φροσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-2421-055. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, την κίνηση, το χρηματοκιβώτιο και φυσικά έχουμε και ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
4: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Τι κι αν δεν είσαι σε νήσι να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
7: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Μαμά, θα
8: αργήσουμε.
13: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
14: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
13: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
14: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
15: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
17: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
18: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
19: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
20: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
19: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
20: νιώστε ασταμάτητοι.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
21: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
22: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
23: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
24: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
25: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
26: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
27: Ναι! Πάμε!
28: Πού θα πάμε?
29: Κρήτη!
28: Μήλο!
26: Κρήτη λέω κι εγώ!
28: Μήλο!
29: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
28: Hey!
26: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
28: Ναι!
29: Πάει το ταμείο.
26: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
28: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
27: Κι εγώ!
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
0: Καλημέρα και καλό μήνα. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, ο χώρος έχει πλέον σφραγιστεί. Ανήσυχος ο Τραμπ, εκτακτό συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων για πρώτη φορά εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Τέλος από σήμερα η ασυλία στα μικρά δέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μουντιάλ ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια θεατές και κατέριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα, καλό μήνα, είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την επικαιρότητα, τι παίζει, να πουλάς και εσύ πνεύμα λίγο στις παρέες σου.
1: Για πες μας τι γίνεται, έχουμε κανένα καλό νέο.
0: Να το παίζεις ενημερωμένη.
1: Έλα βρε, πες τα όλα.
0: Σήμερα ξεκινάει μια πολύ δύσκολη μέρα για σένα. Τέλος η ασυλία στα μικρά δέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος τα μπιχλιμπίδια, οι βάσεις για τα κινητά, οι θήκες και όλα αυτά τα σκατολοίδια που αγοράζεις όλη τη μέρα.
1: Μπορείς να πάρεις πράγματα για σκυλάκια, γατάκια και όλα αυτά μέχρι ένα μικρό σπιτάκι. Μόνο σπίτι προκάτω δεν παίρνεις.
0: Ναι. Τέλος αυτά. Θα σου βάζουν φόρο. Τώρα δεν θα συμφέρει καθόλου.
1: Γιατί?
0: Τι άλλο έχουμε? Στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, ο χώρος έχει πλέον σφραγιστεί. Είπαμε και νωρίτερα. Το θέμα, ευτυχώς, δεν θρηνήσαμε θύματα. Ευτυχώς οι κάτοικοι της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα είδανε τις ρογμές και την έκαναν γρήγορα.
1: Ευτυχώς, τι να πω, ελπίζω να βρουν και το σκυλάκι.
0: Ο πλανητάρχης σου είναι λίγο ανήσυχος. Έκτακτο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων για πρώτη φορά εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Τα έχει κάνει μπάχαλο ο πλανητάρχης εκεί και αρχίζει και η εσωτερική γκρίνια.
1: Τα νεύρα του δεν είναι πολύ καλά.
0: Η ΑΔΕ, βάλε μπροστά κάνει κανένα παιδί, η ΑΔΕ ξεκίνησε την καταβολή έκταξης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ. Ένα παιδί σε δικαιούχους γονείς.
1: Μπράβο, με 150 ευρώ όταν έχεις ένα παιδί, τι ακριβώς καλύπτεις? Θα πω, μην πω, ας πω να τα απαντήσουν οι γονείς.
0: 75 μου ήρθαν χτες το απόγευμα, ζεστά και μετρητά, καταλαβαίνεις τους λόγους.
1: Σε ένα δεκάλεπτο το άφαγες ήδη.
0: Καλά, δεν πρόλαβα να μπουν, φύγανε.
1: Ούτε παπούτσι δεν παίρνεις ένα παιδάκι πλέον.
0: Ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών, λένε οι επιστήμονες, τον Ιούνιο σχεδόν στους 21 βαθμούς Κελσίου. Κλιματική αλλαγή, κάτι δεν πάει καλά. Τα ξέρουμε.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με νεότερα από την επικαιρότητα. Επίσης έχουμε κίνηση, χρηματοκιβώτιο και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Μη σιρλού στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Class κοντά στις 9 και 4 Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα και χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Έχεις ρεπορτάζ καυσιμών?
1: Έχω ρεπορτάζ Αντλίας, καθότι ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει καύσιμα στην Αντλία. Δηλαδή μας χρεώνει περισσότερο και μας βάζει, μη σου πω ότι μας βάζει, μπας περιπτώσει.
0: Είναι τεράστιο το ποσοστό, 25% των πρατηρίων μας βάζουν αβαβά καύσιμα.
1: 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κοστίζει στους Έλληνες αυτή η παράβαση, μπας περιπτώσει.
0: Η μόνη λύση που βρίσκω σε αυτό είναι να έχεις ένα στάνταρ δικό σου βενζινά, δηλαδή έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι και να βάζεις μόνο εκεί βενζίνη.
1: Εάν έχεις έναν στάνταρ βενζίνα, αυτό σημαίνει ότι θα ξέρεις ακριβώς το πρόσωπο που σε κλέβει, γιατί είναι στάνταρ επίσης θα σε κλέβει.
0: Όχι, μωρέ, δεν είναι απαραίτητο. Εντάξει,
1: τώρα.
0: Να εμπιστεύεστε έναν δικό σας. Τώρα θα μου πεις, θα πάω διακοπές κάπου στην Ήπειρο.
1: Ναι.
0: Πού θα το βρω το βενζίνα μου, κουβαλάω μπετόνια? Όχι, εκεί θα γίνεις.
1: Τι θα γίνεις, μπετονοκλέφτης?
0: Θα ψάξεις εκεί ένα ντόπιο να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Βλέπω να αρχίσουμε σιγά σιγά να κλέβουμε από τα διπλανά αμάξια, έτσι όπως έχει πάει, και στα 2 κοντά ευρώ, και να μας κλέβουν. Εντάξει, πάει πολύ πλέον.
0: Με 10.000 ευρώ που δίνει το χρηματοκιβώτιο, όλα αυτά θα ξεπεραστούν, Κατερίνα μου. Ακούστε λεπτομέρειες. Την Παρασκευή έρχεται η Μέρη με το χρηματοκιβώτιο και δίνει 10.000 ευρώ.
2: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια. Θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
4: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
7: Αυτός είναι ο σκοπός!
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
7: και άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Ταξίδι με πλοίο? Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά. Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία, και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, πίτσες, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τάφινα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
20: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
21: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
22: Πρωινή εκπομπή.
23: Red 96,3.

0: Zombie, Bad Wolves, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Για λίγο ακόμα εδώ. Να δούμε λίγο, Κατερίνα μου, την κίνηση.
1: Για να δούμε, έχουμε κίνηση.
0: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν και σήμερα οι οδηγοί σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Πιο αναλυτικά τώρα να τα δούμε. Παραλιακή λεωφόρος από το Δέλτα Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά. Στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, μικροπροβλήματα αυτή την ώρα στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής κατά μήκος του Καματερού και τέλος στην άνοδο της λεωφόρου Ηρακλείου προς την Αττική Οδό. Παιδιά, υπομονή. Είναι Τετάρτη, είναι πρωτομηνιά. Θα φύγουν κάποιοι, θα ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές άδειες. Θα αδειάσει λίγο η Αθήνα, θα κινούμαστε καλύτερα. Αν παρεπιπτόντως εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber. Εδώ το διαχειρίζεται η Κατερίνα.
1: Εγώ απαντάω, βεβαίως. 6989-63963.
0: Πού εντοπίζετε το πρόβλημα, για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Ερχόμαστε με νέα χρήματο κιβωτίου και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Bon Jovi.

0: Pink Floyd, Τετάρτη πρωί, 1η Ιουλίου, Red 96,3, Red Morning Show. Την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα η Τσαμπίκα ήταν η μεγάλη τυχερή που κέρδισε στο χρηματοκιβώτιο 10.000 ευρώ και η Μέρη της άρεσε το ποσό, είναι καλοκαιρινό, είναι στρογγυλό, το ξαναφόρτωσε το χρηματοκιβώτιο με άλλες 10.000 ναι. ευρώ και τα δίνει η Κατερίνα μου αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ, μια φοβερή βουταρία θα λέγαμε εμείς.
0: Βουταρία, που... πολύ ωραία λέξη.
1: Βέβαια, τα έχουμε δανειστεί αυτά από τον Ρένο δίπλα από το Χαραλαμπίδι. Και άκουσε πώς θα τα κερδίσεις. Στέλνεις win στο 19.600 και είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή το κόστος του SMS. Έρχεται από την MediaTel και έτσι διεκδικείς το μεγάλο ποσό που θα σε καλέσει μέρη την Παρασκευή και θα σε ρωτήσει ψαρωτικά, σαν κάτοχος των 10.000 ευρώ, τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο.
0: Τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο.
1: Έτσι,
0: μόλις πεις το σωστό ποσό, τα πήρες και φύγες.
1: Κανονικά τσέπη κατευθείαν, δεν χάνονται αυτές οι ευκαιρίες. Και όλο αυτό φυσικά μπορείς και να καλέσεις τη γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Ευχόμαστε πολύ και καλή επιτυχία και εν αναμονή των εξελίξεων.
0: James, αμέσως τώρα και ερχόμαστε με το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της πρωτομηνιάς.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Ναρκώτικ, Red 96,3, Red Morning Show, κοντά στις 10 παρατέταρτο, ήρθε η ώρα για το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τετάρτης.
1: Ακούστε τι γίνεται στη Βραζιλία. Υπάρχει μια ειδική κλινική που αν θες να κάνεις γενικά ένα restart στη ζωή σου και στο σώμα σου, γιατί είμαι... το ίδιο πράγμα ουσιαστικά. Μπορείς να μηδενίσεις με όσους έχεις πάει, λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν πες ότι εγώ έχω πάει στη ζωή μου με 5, με 3, δεν λέμε εμείς οι γυναίκες.
0: Okay, πάντα, ναι.
1: Και με 15 να έχεις πάει, 3 θα πεις. Και 2 να έχεις πάει, 3 θα δώσεις. Μπορείς να το μηδενίσεις το τριπλό και να πεις ότι, παιδιά, εγώ τίποτα, είμαι μία τάμπουλα ράζα.
0: Α, πληρώνω δηλαδή και γίνεται όλο το σύστημα, με μηδενίζουν μηδέν το κοντέρ.
1: Πόσο πληρώνεις, $13,000. Ακριβό, θα λέγα το μάλλον.
0: Ακριβό, ναι, φίλε, πολύ.
1: Ακριβό, ναι. Ναι, ναι. Με ένα ταλαιράκι μπορούμε τουλάχιστον να κόψουμε το μισό. Είναι μια ερώτηση. Φυσικά αυτό το είδαμε να κυκλοφορεί στα social media και είναι ένα fake news, είναι παραπληροφόρηση. Δεν ισχύει και να σου πω κιόλας, τι αναχρονιστικά πράγματα είναι αυτά. Τι είναι,
0: την πατάτε, ρε Μόσο, έχουμε πάει, τελειώσαμε.
1: Ακούστε μας, καπέλο μας.
0: Σκόρπιονς, καλημέρα, καλό μήνα.

0: Πλησιάζουμε στις 10 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα και καλό μήνα. Πριν μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχουμε κάτι ενδιαφέρον.
1: Έχουμε μια εθελοντική αιμοδοσία που ξαναέρχεται στη δημοτική αγορά Κυψέλης, γιατί αυτές οι ενέργειες καλών είναι να επαναλαμβάνονται και εμείς με τον Μπλάντι έχουμε και μια άμεση σχέση. Δευτέρα 6 Ιουλίου θα μπορέσεις να δώσεις εθελοντικά αίμα από τις 9.30 έως τη 1. Θα είμαστε φυσικά και εμείς εκεί και όλα αυτά θα διεξαχθούν στην αίθουσα Creative Lab 2 Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Παραλαμβάνω, θα δοθούν τα αποθέματα αυτή τη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός, συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών που το καλοκαίρι όλο και αυξάνονται.
0: Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και η σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Μικρό Σάββατο είναι η Πέμπτη,
1: ναι.
0: Θα είμαστε εδώ στις 6 το πρωί.
1: Φιλάκια!
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
11: Σωστός ο παίχτης.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
18: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η ΑΔΕ ξεκίνησε την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ αναπαιδείς σε δικαιούχους γονείς. Η Φιλανδία γυρίζει σελίδα, καταργεί το παραδοσιακό δίκτυο τηλεφωνίας. Ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο, σχεδόν στους 21 βαθμούς Κελσίου. Σημεοφόρος του πολεμικού ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.
24: It's red, it's red, it rocks.
25: Red 96,3.

waving your banner all over the place.

Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 Queen We Will Rock You. Τετάρτη πρωί, 1η Ιουλίου. Καλή σου μέρα και καλό μήνα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Λίγα λεπτά μετά τις 10. Οι συναυλίες είναι τόσο ωραίο πράγμα. Σου δίνει και 9 χρόνια παραπάνω ζωή από τους ανθρώπους που δεν πηγαίνουν συχνά. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι πολύ εύκολο να ξυπνάς το πρωί μετά από μια τόσο ωραία και τόσο δυνατή συναυλία όσο αυτή που έγινε χθες το βράδυ. Η Megadeth και η Sepultura αποχαιρέτησαν το ελληνικό κοινό, μιας και οι δύο αυτές μπάντες διανύουν την τελευταία τους περιοδία. Φανταστική συναυλία, γεμάτη πλατεία νερού. Και τώρα η Linkin Park, In The End. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Τετάρτη πρωί, 1η Ιουλίου στον Red 96,3, One Way or Another, η Blondie και χρόνια πολλά στην Debbie Harry, την τραγουδίστρια των Blondie που σήμερα γίνεται 81 ετών. Μια εμβληματική γυναικεία φιγούρα στη ροκ σκηνή, πρωτοστάτησα της punk σκηνής στη Νέα Υόρκη, στο CBGB. Και μιας και μιλάμε για φανταστικές γυναίκες στη ροκ σκηνή, να θυμίσω ότι σήμερα το βράδυ η συναυλία της Beth Hart στο Λυκαβητό στις 9 η ώρα δεν πρέπει να τη χάσεις. Και τώρα Cake, I Will Survive, αμέσως μετά ο Moby με το Lift Me Up που και αυτός έχει συναυλία σήμερα στην Πλατεία Νερού. Άγγελα, στο αίμα σου είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Τρέντ 96,3 Τετάρτη πρωί. Aerosmith και Crazy. Εκτός από αγαπημένο μας κομμάτι, είναι και αγαπημένο μας βίντεο κλιπ, στο οποίο πρωταγωνιστεί η κόρη του Steven Tyler, που έχει σήμερα τα γενέθλιά της, η Liv Tyler. Σε άλλα νέα, χορηγός της εκπομπής, η Generali Ασφαλιστική, που εδώ και 140 χρόνια βρίσκεται δίπλα σου για να μπορείς να κοιτάς το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζεις πιο ουσιαστικά το παρόν. Be here, be now. Αυτό ακριβώς γιορτάζει φέτος η Generali Ασφαλιστική στο Release Athens Festival ως χορηγός. Τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Και μέσα από τον Red σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις αυτή την εμπειρία από κοντά και σου χαρίζει εισιτήρια για το Release Athens Festival. Στείλε λοιπόν το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε το συγκρότημα που θέλεις να δεις και το όνομά σου και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Σήμερα το βράδυ έχει Μόμπι στην πλατεία νερού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα Ημισκούμπρια, 5 Ιουλίου ο Παύλος Παυλίδης και η λίστα είναι πολύ πολύ μεγάλη. Be here, be now, be in Release with Generali και στη συνέχεια Steve Miller Band, Serenade. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματισμός.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
4: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

20 λεπτά πριν από τις 11, 1η Ιουλίου, στον Red 96,3, Smells Like Teen Spirit, την Nirvana, μπήκαμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα έχει μέσα το χρηματοκιβώτη αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. 10.000 ευρώ αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο, τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Win στο 19.600, μπορείς να το στείλεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, media τελικό στο SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Παρασκευή λοιπόν, λίγο μετά τις 4 η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα αυτή την εβδομάδα 10.000 ευρώ. Καλή σου επιτυχία. Hoobastank, The Reason αμέσως τώρα και αμέσως μετά η REM, The One I Love. Αν και λες το αίμα σου είναι Red, 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, REM και The One I Love και το νου σου μην το αφιερώσει πουθενά. Αυτό το τραγούδι είναι παρεξηγημένο, δεν είναι ένα τραγούδι αγάπης, διάβασε πρώτα τους στίχους. Χορηγός της εκπομπής η Generali Ασφαλιστική. Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι πιο ελεύθερος να αφιερωθείς όσα πραγματικά μετρούν, στους ανθρώπους που αγαπάς, στις εμπειρίες που σε γεμίζουν, στις στιγμές που θέλεις να ζήσεις χωρίς περισπασμούς. Be here, be now. Αυτό ακριβώς γιορτάζει φέτος η Generali Ασφαλιστική στο Release Athens Festival ως χορηγός. Τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Και αν θέλεις να ζήσεις το Release Athens Festival από κοντά, μπες στο Generali Kato Pavla Greece στο Instagram, κάνε follow το account, βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει και κάνε το like, κάνε tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments, μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει. Σήμερα το βράδυ ο Μόμπι, την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα ημισκούμπρια, 5 Ιουλίου ο Παύλος Παυλίδης με παν παν και παιδί τραύμα και η λίστα είναι μεγάλη. Be here, be now, be in release with Generali. Και στη συνέχεια Placebo, every you, every me, εσύ και εγώ, αν κλαίς το αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
2: Ωραία, μάγκα, φοβός, Μετάλλικα.
3: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
4: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Πλάκα μου, καλύψε.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
1: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
12: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
13: Vogel, υγιένα και φυσικά.
12: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
14: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα. Με του Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
21: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
23: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
24: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
25: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
24: Και στα μεγάλα μάτς, δίκο κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
26: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, ο χώρος έχει πλέον σφραγιστεί. Ανήσυχος ο Τραμπ, έκτακτο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων για πρώτη φορά εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Τέλος από σήμερα η ασυλία στα μικρά δέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραιτήθηκε ο Κούμαν μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας από το Μαρόκο. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Τετάρτη πρωί 1η Ιουλίου, Marilyn Manson διασκευάζει Eurythmics Sweet Dreams λίγα λεπτά μετά τις 11 με 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Όσο περνάνε οι μέρες, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δεν έχει σήμερα και το αεράκι που μας δρόσιζε λίγο παραπάνω χθες. Οπότε, αν δεν έχεις φύγει ακόμα από το σπίτι σου, ελαφριά ρούχα, ανοιχτόχρωμα, το νερό σου, να φροντίζεις να κάθεσαι στη σκιά και το νου σου στους ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, γιατί οι μεγάλες θερμοκρασίες τους επηρεάζουν ιδιαίτερα. I just died in your arms tonight, Cutting Crew. Και αμέσως μετά Killers. Somebody told me. Αν κυλιαστό, το αίμα σου είναι red. 96.

Killers, Somebody Told Me, η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, 1η Ιουλίου σήμερα, Τετάρτη, και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου πρόσκληση για αιμοδοσία, γιατί αυτό το καλοκαίρι πριν φύγουμε για διακοπές πρέπει να φροντίσουμε να μην λείψει αίμα από κανέναν. Μέσα σε λίγα λεπτά κάθε εθελοντής αιμοδότης μπορεί να προσφέρει κάτι ανεκτίμητο. Χρόνο, φροντίδα και μια πραγματική ευκαιρία ζωής σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Το Bloody λοιπόν επιστρέφει τη Δευτέρα στις 6 του μήνα από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης για τη μηνιαία εθελοντική αιμοδοσία. Two Face, You αμέσως τώρα και αμέσως μετά η Metallica, Nothing Else Matters. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αδική στιγμή. Η General Ασφαλιστική είναι χορηγός της εκπομπής και αυτό μας θυμίζει ότι η μαγεία των live συναυλιών είναι ότι δεν έχουν replay, ακριβώς όπως και η ζωή. Και είναι χορηγός του Release Athens Festival φέτος και μας καλεί να ζήσουμε την κάθε συναυλία κάθε στιγμή με το μήνυμα Be Here, Be Now. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις και εσύ το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram της General. Μπες στο General κατ' ο Παύλα Γκρίς, κάνε follow το account, βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει, κάντο like, κάνε tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και έτσι θα μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει. Σήμερα το βράδυ ο Μόμπι στην Πλατεία Νερού, την Παρασκευή τα ημισκούμπρια, 5 Ιουλίου ο Παύλος Παυλίδης, 7 Ιουλίου μεγάλη συναυλία η Offspring με τους Bad Religion, Be Here, Be Now, Be In Release with Generali. Πινελόπη Αναστασοπούλου και στη συνέχεια Every Breath You Take, η Police και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια. Θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
11: Πάντως μπράβο σας!
14: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.

0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
5: Με φωνάζει η διατηρητέα. Ο καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ιουλίου, Τετάρτη πρωί. Police, Every Breath You Take. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Και ο Ιούλιος ξεκινάει σήμερα και ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί άλλες 10.000 ευρώ. Αυτό το ποσό είναι αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. 10.000 ευρώ για να υποδεχτούμε τον Ιούλιο με τον πιο όμορφο τρόπο. Εσύ διεκδικείς αυτό το ποσό με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 3 Ιουλίου, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. 10.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα. Καλή σου επιτυχία. Σκέψου τι θα κάνεις αυτά τα χρήματα αν κερδίσεις. Fly away, Lenny Kravitz. Αμέσως μετά Deep Purple Smoke on the Water. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά πριν από τις 12.

0: Περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12, Smoke on the Water, το πιο γνωστό κιθαριστικό ριφ στην ιστορία της μουσικής, η Deep Purple, που και αυτοί έρχονται στην Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center. Σε άλλα νέα όμως, την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ένα πολύ ξεχωριστό συνθέτη που έγραψε κορυφαία κοσμοπολίτικα soundtrack του ελληνικού κινηματογράφου. Φυσικά μιλάμε για την κασέτα του Μελωδία 99,2 και για το Γιάννη Σπανό, μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου, τη Γιώτα Νέγκα και ένα σύνολο από σπουδαίους μουσικούς και τραγουδιστές, την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Εισιτήρια από το ticketservices.gr. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Red Hot Chili Peppers για τη συνέχεια και Other Side. Και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεωνάκης. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο δεν λογώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
14: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
21: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
22: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
21: Για μένα.
22: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
21: Ε, τότε δεν στο κουλ.
22: Στην πόλη, αποκλείεται.
21: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
22: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front State με τον Γιώργο Βράτσο. Η ΑΔΕ ξεκίνησε την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ αναπαιδί σε δικαιούχους γονείς. Η Φιλανδία γυρίζει σελίδα, καταργεί το παραδοσιακό δίκτυο τηλεφωνίας. Ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο, σχεδόν στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ο LeBron James ανακοίνωσε στους Lakers ότι αποχωρεί από την ομάδα, αλλά συνεχίζει για 24η σεζόν στο NBA. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

Αν κοιλάς το αίμα σου, είναι Red. Μια ιστορία από τα παλιά. Ενώνει τους Who, το συγκρότημα των Who, με εκείνο τον Nirvana. Σύμφωνα με τον κιθαρίστα των Who, Pete Townshend, βρέθηκαν για συναυλία στο Seattle, στα 70s, έμειναν στο Edgewater. Εκεί βρέθηκαν μπροστά σε άστεγα πιτσιρίκια. Ο Keith Moon, ο ντράμερ τους, δεν το πολύ σκέφτηκε, αγόρασε φαγητό για όλα. Σύμφωνα με τον Townshend, ένα από εκείνα τα παιδιά ήταν ο Kurt Cobain. Ιστορία είναι απίστευτη, αν ισχύει. Come as you are, Kurt Cobain. Nirvana στο Red 96,3. Αν κοιλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: και η Black Sabbath είναι ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τραγούδι για τη ζωή. Viva la vida Coldplay στο Red 96,3 μεσημέρι Τετάρτη 1η Ιουλίου. Γιάννης Λιουνάκης μαζί μέχρι τις 3 χορηγός. Vodafone. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Street Spirit, βάζω Radiohead, χρηματοκιβώτιο και βέβαια να παίξει χρηματοκιβώτιο. 10.000 είναι αυτά, Παρασκευή στις 4. Ανοίγει στο Red 96,3.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone παίρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Portokalada

0: Hey!
1: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
2: Ναι!
0: Πάει το ταμείο.
1: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ!
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Μαμά, θα αργήσουμε.
6: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα, gastrointestinal direct.
7: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
6: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
7: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα, gastrointestinal direct. Σιλισέα, gastrointestinal direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφές. Προφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
13: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
16: Αγγιλάει στο αίμα σου.
15: Είναι Red 96,3.

Αποχαιρετήσαμε χθες το Release Festival, του Sepultura, μαγική εμφάνιση. Του Megadeth του Dave Mustaine. Θυμάμαι ακόμα τις κουβέντες μαζί του πριν 25 χρόνια εδώ στο ΟΑΚΑ. Καλοσυνάτος, ειλικρινέστατος, πραγματικά original. Δεν τον ρώτησα ποτέ, αν και το ήθελα πάρα πολύ, πώς θα ήταν η Metallica αν ακόμα ήταν μαζί του. Ride the Lightning, Kill Em All μέχρι το 2026. 10 χιλιάρικα kill από το χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. 10 χιλιάρικα μέτρητα για εσένα. Win αποστολή στο 1960 MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κάθε μήνυμα. Μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διοργανισμού, frontstage.gr, redfm.gr, Lucy My Religion, 22 πριν τη μία. Αγγελάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Τίμα Rock and Roll Queen. Μεσημέρι Τετάρτης, 1η Ιουλίου 14 πριν τη μία, ακούς Red 96,3. Γιάννης Λιουνάκης εδώ, μέχρι τις 3 χορηγός Vodafone Business. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Το Vodafone Business σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος Business. Living on a prayer. Bon Jovi τώρα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Auto Plus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
6: Auto Plus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Auto Plus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

Φτάνια τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, ο χώρος έχει πλέον σφραγιστεί. Ανήσυχος ο Τραμπ, έκτακτο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων για πρώτη φορά ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών. Τέλος από σήμερα, η ασυλία στα μικρά δέματα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλαφούζος και Μαρινάκης ισοφάρισαν στις εκλογές για την προεδρία της Super League στις 15 Ιουλίου οι επαναληπτικές. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Αν και η θερμοκρασία είναι στα ίδια επίπεδα με χθες, το 36 που έρχεται θα το νιώσουμε πιο δυνατά, αφού ο αέρας στα μελτέμια έφυγαν. Καλό μεσημέρι και πάλι, 8 μετά τη μία, μεσημέρι Τετάρτης, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα, ομορφιές. Prairie Woman Van Allen, για να πλέουν έξω εδώ, 12-3. Αγγλές θέμα σου, είναι Red, 96,3.

πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι εκείνοι που δεν σταματούν να ψάχνουν, να μαθαίνουν. Το κλειδί της ευτυχίας το έχει στα χέρια σου, λέει καθηγητής του Harvard. Έχει το κλειδί για το χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή στις 4. Ανοίγεις το Red 96,3. 10.000. 10 χιλιάρικα. Lenny Low. Αγγιλάει στο αίμα.

0: μεσημέρι Τετάρτης, 1η Ιουλίου, μαζί σου παντού. redfm.gr στο application του Red. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται από 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Paradise City, Guns N' Roses, τώρα.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που

0: Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Ζήσουμε τις διακοπές,
5: αυτός είναι ο σκοπός!
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
5: και άντε και φυλάκια!
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
11: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
14: Αγκυλάει στο αίμα σου.
13: Είναι Red 96,3.

δύο ημέρες, περίπου τρεις ώρες σε χωρίζουν από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει μεθαύριο Παρασκευή στις 4 με Μέρη Μαργέλη. Στο τηλέφωνο 10 χιλιάρικα για διακοπές. Πολλές με φίλους, οικογένεια, ό,τι εσύ αγαπάς. Παίξε και τώρα. Win. Αποστολή στο 19600. MediaTel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση όρου διαγωνισμού. Frontstage.gr. RedFM.gr. House of the Rising Sun. Animals. 20 πριν τις 2. Αγγιλάει το αίμα σου. Είναι Red.

0: Η τρέλα πάει παντού και η πρόεδρος του Μεξικού ακόμα περισσότερο. Προηγουμένως και πριν την πρόκληση του Μεξικού, είχε δώσει την εντολή. Εντολή να μείνουν κλειστά τα σχολεία. Οι δημόσιες υπηρεσίες, ok, online και ό,τι μπορούν. Για τους ιδιώτες πάλι είπε, δεν είναι και απαραίτητο να ανοίξετε και σήμερα τα μαγαζιά. Μεξικό έκανε το 4 στα 4, είναι στους 16. Ακούς, Ρεν 96, Μανδρία, 11 πριν τις 2, Γιάννης Λεούν, 6 εδώ, 12, 3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Μία στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Bang bang! Monophonics, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ δεν πιστεύω, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
3: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Susie Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα. Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
9: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόμπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
12: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: life.
1: Εχθές είχαμε πανσέλινο, το φεγγάρι της φράουλας. Το ζήσαμε πλατεία νερού στο Release Festival, αποχαιρετώντας Σεπουλτούρα, Dave Mustaine, Megadeth ιδανικά. Γιάννης Λεουνάκης μαζί μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι Τετάρτης και πάλι. 1η Ιουλίου, 7 μετά τις 2. Καλό μήνα. Beat It, Mayer, Fallout Boy. Αν κλαίσεις το αίμα σου, είναι Red. 96,3.

0: way to heaven.
1: Ανυπομονώ να τον δω. Τι με θερκόμενη 5η 9 Ιουλίου, Robert Plant στο Λυκαβητό, να παίζει και Zeppelin με Saving Grace με την υποστήριξη του Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο παίζει και τώρα. Παρασκευή στις 4 ανοίγει στο Red 96,3. 10 χιλιάρικα 10. Give it away, Red Hot Chili Peppers. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: στις 7 η ώρα. Αγγλία Κονγκό στις 11. Βέλγιο Σενεγάλη. 3 ξημερώματα. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα πέραν της πρόκρισης για τους τυπικά γηπεδούχους θα είναι μεγάλη έκπληξη. Λέω πάλι εγώ. Είναι 25 μετά τις 2 μεσημέρι Τετάρτης. Ακούς Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12 μέχρι τις 3 χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλάβη και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα σε καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. And the Sandman, βάζω μετάλλικα. Τώρα.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.

0: necklines μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
9: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τώρα για νικητές, κρυπατοκιβώτιο 10 χιλιάρικα. Από την Παρασκευή στις 4 σημαίνει Μαριέλ, τηλεφωνεί. 10 χιλιάρικα ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. Παίξε και τώρα. Win, απόσταλε στο 19600 και πολύ καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχή σε άνω των 18. Αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Όλοι διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. 20 πριν τις 3, μεσημένη Τετάρτης, 1η Ιουλίου. Για τις λεωνάξεις μαζί σου μέχρι τις 3, εκλάσεις το αίμα σου. Είναι Red. Dream On. Aerosmith.

0: στο Rock Wave. Επιστρέφει τώρα έτοιμος, πιο ήρεμος από ποτέ. Καλό είναι αυτό. Τα δίνει όλα απόψε στο Release Festival στην Πλατεία Νερού και είναι sold out. Moby και Garbage, Shirley Manson. Ακούστε Ρέντα 96 ομαδρία, μεσημέρι Τετάρτης 11, πριν τις 3 χορηγός εκπομπής. Είναι η Vodafone. Hacker, κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλούν την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr κάθετος business. Joan Zett, All of Rock and Roll στις 3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήπειρα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
7: Οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone παίρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
15: νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Release Athens 2.

0: Ζήσταν.
1: Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Όταν μου έλεγαν για το iDrops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το iDrops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το iDrops της Vogel.
9: Vogel, υγιένα και φυσικά.
8: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: It's Red. It rocks.
15: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Δεν γίνεται κάθε φορά που το ακούω να μην σταθώ στην φωνάρα της Emily. My Mortal Evanescence. Red 96,3 Τετάρτη μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 36 και σήμερα ζωντανά. 6-9-80-9-6-3-9-6-3. Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Red Application, RedFM.gr για να μην χάνεις τίποτα. David Asher, Black Black Heart. Red 96,3.

0: Δεν είναι μάχη μέσα στο ring, είναι παιχνίδι. Λέγεται χρηματοκιβώτιο. Παίζει την Παρασκευή εδώ στον Red για 10.000 ευρώ. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και λέγεται Box. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο, μεγάλο, δυνατό ποσό παίζεις και πάλι για 10.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο, φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
10: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του που είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αυθεντικός.

2 και σήμερα και το 10.000 δικό σου παίζοντας χρηματοκιβώτιο μεθαύριο Παρασκευή εδώ στον Red 96,3. Στείλε τώρα Win στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή. 1 και 36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Θυμίζω κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση την Παρασκευή στις 4. Η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 10.000 ευρώ. Win τώρα στο 19600. Doors.

0: Dance with somebody. Γι' αυτό σου δίνω συνεχώς ρετ κομματάρες. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευή εδώ στον Red 96,3. Παίζεις για 10.000 ευρώ. Money's Boy, Muddy Waters, Red 96,3.
1: Γεια σου, είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα. Με το Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
11: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
19: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning.

Μαριουλάκη, Hurricane, ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για αυτό που θα συμβεί. Ρετ κομματάρες, ναι, αυτές που αγαπάς, τις έχεις όπου θέλεις, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, στη δουλειά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, Τετάρτη μεσημέρι. Human, Rag & Bone Man, Ρετ 96,3.

Αναποφάσιστος ο καιρός κρατάει πάντως τις υψηλές θερμοκρασίες, 35 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα. Μαζεύει όμως κάποια περίεργα σύννεφα, ουρανός. 18 μετά τις 4, Τετάρτη μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, 3-6 για σήμερα ζωντανά. Πολύ καλησπέρα. Παίζεις Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο, μεγάλο το ποσό. Παίζεις για 10.000 ευρώ. Έτσι υποδεχόμαστε τον Ιούλιο. Aerosmith, I don't want to miss a thing. Καλό μήνα, με Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Demon Tonight, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμότε Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμότε TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμότε Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Χρηματοκιβώτιο γεμάτο, έχει μέσα 10.000 ευρώ. Το ανοίγεις, το αδειάζεις την Παρασκευή, παίζοντας χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη. Για να παίξεις όμως, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Zombie Cranberries, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια. Θα καλύψουμε διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: κινηματογράφους από τη Rose Band 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
6: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
5: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
6: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
5: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
7: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Διψάγια, και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
9: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο που λέει. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου.
11: Είναι Red 96,3.

Γι' αυτό είσαι εδώ, για αυτές τις φοβερές ρετ κομματάρες. Born to be wild, Steppenwolf στον Red 96,3. Είσαι όμως και για έναν άλλον λόγο. Παίζεις την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο 10.000 ευρώ για να πάει καλά ο Ιούλιος, να πάει καλά όλο το καλοκαίρι σου. Στείλε τώρα win στο 19600, δήλωση συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr για να έχεις τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή η Μέρη πληρώνει και τηλεφωνεί για 10.000 ευρώ. Στέλνεις τώρα win στο 19600. Win.

0: σε σένα, το λέει Τίνα Τάρνερ. You're the best. Και είσαι σωστά συντονισμένο στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, χορηγός η Κοσμοτέ Telecom. Τώρα με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, του βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα μαθαίνεις στο Κοσμοτέ. .gr. Και μένεις εδώ μαζί μου. Τώρα θα ακούσεις τι πρέπει να κάνεις για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή και να κάνεις δικά σου 10.000 ευρώ. Τσάμπα Wamba, Tap Thumping, Red 96,3.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όριοι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Δυνάμωσε τον Red
2: 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
15: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητη.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Μπορεί και να το θέλει, να σου έκανε καλύτερα να ήταν εδώ η Μαρία, αλλά δεν είναι εδώ, είναι ο Παναγιώτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς Παρών. 3-6 και σήμερα ζωντανά. 8 μετά τις 5, απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα, καλό μήνα. Ο μήνας μπαίνει με το δεξί. Παίζει στην Παρασκευή χρηματοκιβώτιο για 10.000 ευρώ. Είναι μεγάλο το ποσό, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Red application, redfm.gr για να μην χάνει τίποτα. Frey Hate, Red 96,3.

Υπάρχει μεγάλο συναυλιακό οφείλημα και απόψε. Beth Hart στο Λυκαβητό αλλά και Μόμπι στην Πλατεία Νερού μαζί με Garbage. Sold out ήδη η συναυλία. Θα είσαι εκεί. Θα είναι εκεί και ο Red 96,3.

0: μάγος ο άνθρωπος και τα μαγικά του τα κάνει με την κιθάρα. Κάρλος Σαντάνα, Smooth, στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και είναι το Box. Μία και επιλογή για μουσικάρες. Red 96,3. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 10.000 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Class. Should I stay or should I go? Red 96,3.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
10: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.

0: Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
1: Διψά για μπάλα με ένα συνένα.
2: Διψά για δίψα, για δίψα, για δίψα, για.
1: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα. Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
2: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Goes out. Don't speak. Red 96,3. Δεν θέλει λόγια, θέλει πράξη στο χρηματοκιβώτιο. Πρέπει να στείλεις τώρα SMS WIN στο 19600 για να δηλώσεις συμμετοχή και να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 10.000 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει η περίπτωση, σηκώνεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα, λες ακριβώς το ποσό. 10.000 ευρώ το κάνεις αυτομάτως δικό σου.

0: Somebody told me πως θέλεις Red κομματάρες, τις έχεις. Θέλεις και Γιάννη Γιακουμάκη, εδώ θα είναι 6 με 8. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο 3 το μεσημέρι ξανά και μεθαύριο Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο. Το ποσό ζαλίζει. Παίζεις για 10.000, ναι, 10.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Seether, Careless Whisper, Rolling Stones αμέσως μετά.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
12: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό.
6: Κυριακή 12 Ιουλίου.
13: Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
19: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
21: Release Athens 2.

0: εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πατρία, Other Side, Red Hot Chili Peppers και πάλι μαζί. 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Σήμερα όμως είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα. Καλά, καλό καλοκαίρι είναι εδώ και καιρό. Καλό μήνα λοιπόν, παιδιά. Viber για να τα λέμε κιόλας μεταξύ μας. 6980-963-963. Πρώτη του μήνα σήμερα. Σήμερα γιορτάζει και κάποιος κόσμος. Είναι Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύρης, Αργυρία, Δαμιανός, Κοσμάς κτλ. Χρόνια πολλά. Αν γιορτάζει σήμερα, λίγο καλύτερος ο Κηφισός τώρα, γιατί πριν γινόταν πραγματικά χάος. Λίγο καλύτερος, αλλά έχει αρκετά προβλήματα ακόμα ανατμήματα. Στην Αττική Οδό επίσης προς αεροδρόμιο και στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά αρκετή κίνηση τώρα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 6 και 10 περίπου. Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο, άλλη μία το Viber 6980-963-963 και Hozier τώρα. Take me to church, Red 96,3.

Έτσι, έτσι. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι red. Hola Lotta Love, Led Zeppelin, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 6 και 20, 1η Ιουλίου σήμερα. Καλό μήνα, όπως ακριβώς μου τα γράφεις, Δημήτρη, στο μήνυμά σου, που δεν έχω καταλάβει, μου λες, πότε μπήκε ο Ιούλιος. Πραγματικά, ρε φίλε. Και συζητάμε για το καλοκαίρι τόσο καιρό και πότε φτάσαμε στην 1η Ιουλίου και εγώ δεν το έχω καταλάβει. Θα περάσει το καλοκαίρι και δεν θα το καταλάβουμε, θα φτάσουμε στο φθινόπωρο. Οκ, όμως θα το ευχαριστηθούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μη μασάς, εντάξει, έχουμε ακόμα πολύ καιρό μπροστά μας και έχει ξεκινήσει ο Ιούλιος με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Με Red 96,3, με Γιάννη Γιακουμάκη στο μικρόφωνο, όπως κάθε απόγευμα εδώ, 6 με 8. Sweet Dreams, Marilyn Manson, Red 96,3.

0: Τέλειο. Boulevard of Broken Dreams είναι η Green Day Red 96,3. Τετάρτη απόγευμα, λίγο πριν τις 6.30. 1η Ιουλίου σήμερα. Καλό μήνα. Με μπερδεύετε λίγο με τα καμιά φορά με τα μηνύματα που μου στέλνετε εδώ. Γιορτάζει, λέει, το όνομά μου σήμερα Αργυρό, Αγίων Αναργύρων, Κοσμάδα Μιανού κτλ. Είναι δύο φορές το χρόνο, 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου. Εγώ γιορτάζω, λέει, 1η Νοεμβρίου. Όμως δέχομαι ευχές και δώρα και σήμερα και μπράβο σου, Αργυρό, αφού είναι, αν πρόκειται για δώρα, γιατί όχι, εννοείται. Ξανά χρόνια πολλά σε όλους και όλες όσοι γιορτάζετε σήμερα. Και αν έχεις γενέθλια σήμερα, εννοείται. Χορηγός μαζί μου, Νόβα. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολα γίνονται τα πράγματα όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση. Το σκέφτηκε η Νόβα, το έκανε πράξη, δημιούργησε το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιο, έρχεται μεθαύριο την Παρασκευή, το νου σου 10.000 ευρώ, παίζεις από τώρα. Και yeah, I was made for loving you, Cardigans, my favorite game, έρχονται Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικά είχα ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια, θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το πιο intense 3 Cents Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3 Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App.

0: AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
11: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγος θα τρώω.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι η Kiss, I was made for loving you, Red 96,3. Τα παιχνίδια που θα σου πω παίξανε χτες. Η Νορβηγία την ακτήλε φανταστού 2-1 για το Μουντιάλ, λέμε. Η Γαλλία τη Σουηδία 3-0 με 2 γκολ του Εμπαπέ. Το Μεξικό το Εκουαδόρ 2-0 που σημαίνει και οι τρεις αυτοί περάσαν στους 16. Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό. Χτες αυτά τα παιχνίδια. Σήμερα έχουμε άλλα. Θα στα πω αμέσως μετά. Όμως το χρηματοκιβώτιο κληρώνει την Παρασκευή. 10.000 ευρώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εσύ παίζεις την Παρασκευή. Παίζεις από τώρα. Παίζεις από τώρα, μπαίνεις στην κλήρωση. Την Παρασκευή είναι η κλήρωση στις 4. Μπαίνεις στην κλήρωση, στέλνεις ένα απλό SMS WIN στο 19600. Mediatel 1,36 το ευρώ είναι τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλησπέρα και σε εσάς στο Viber που μου στέλνετε τα μηνύματα. Θυμίζω, WIN στο 19600 στέλνεις και είσαι μέσα στην κλήρωση, είναι 10.000 ευρώ την Παρασκευή. Εδώ, στο Red 96,3 και έχει ξεκινήσει ο μήνας σήμερα. Καλό μήνα και πάλι, 1η Ιουλίου, με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Με άλλα λόγια, Red 96,3 και Γιάννης Γιωγμάκης στο μικρόφωνο, 6 με 8. Τώρα 6 και 42 για την ακρίβεια, Maneskin Begging.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Για την Away With It, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 7, 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα. Γιάννης Γιακουμάκης στην παρέα, 6 με 8, βλέπω εδώ στα μηνύματα που μου στέλνετε στο Viber, το Viber είναι άλλη μία να το πω, 6980-963-963, μου γράφετε και διάφορα για τον καύσωνα στις ευρωπαϊκές πόλεις και τα λοιπά, για το αν θα έχουμε τέτοια πράγματα και στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν μπορείς να πεις, την έχουμε γλιτώσει, έτσι. Το θέμα τώρα είναι ότι σε κάποιες από αυτές τις πόλεις, τις χώρες και τα λοιπά, τις πιο βόρειες, δεν είναι ότι οι θερμοκρασίες ήταν τόσο μεγάλες, δηλαδή εμείς έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις θερμοκρασίες, δηλαδή 36, 35, 37, 38 και τα λοιπά. Εντάξει, κάποιοι κάναν και 40 και τα περάσανε, η Γερμανία, Γαλλία και τα λοιπά. Σε κάποιες άλλες όμως περιοχές, Αγγλία και τέτοια, το κυριότερο θέμα είναι ότι δεν έχουν κλιματιστικά. Αυτό είναι το βασικό. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Οκ, θα δούμε. Ελπίζουμε να τη γλιτώσουμε και τον Ιούλιο. Εντάξει, κάποιο καύσωνα θα έχει. Καλοκαίρι είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλη μία το Viber, οτιδήποτε μπορείς να μου στείλεις. Ηχητικό μήνυμα, γραπτό, φωτό, βίντεο, ό,τι θέλεις. 6980-963-963. Χορηγός μαζί μου, Nova. Πιο εύκολη γίνεται η ζωή όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση. Το σκέφτηκε η Nova, το έκανε πράξη, δημιούργησε το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, που προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής, 24 διάρκειας, η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά. Νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις, nova.gr. Still Loving You, Scorpions, Red 96,3. Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου σήμερα. Καλό μήνα.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά!
10: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
14: Vogel, υγιένα και φυσικά.
13: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
15: Go, go, go, go, go.
16: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
22: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
23: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
22: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
24: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
25: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
24: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
25: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
24: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
25: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
24: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
26: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
24: Σιγά μη τα άφηνα.
26: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
27: It's Red. It rocks.
22: Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3, η μισιτλού του Dick Dale. 7 και 10. Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα. Μπήκε, είπαμε, ο μήνας με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Με Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου 6 με 8 όπως κάθε μέρα. 7 και 10 σε λίγο. Νέα έρευνα για τα social media. Αυτή τη φορά βλέπουμε το Facebook, λέει. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι το μεγαλύτερο, ακόμα και τώρα, το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης με περίπου 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες το μήνα. Εντυπωσιακό για το Facebook, νόμιζα ότι είχε υποχωρήσει. Ο μέσος χρήστης περνάει, λέει, πάνω από 6 χρόνια της ζωής του γενικότερα στα social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με καθημερινή χρήση 2 ώρες και 39 λεπτά κατά μέσο όρο. Και οι χρήστες των social media είναι περίπου 5,6 δισεκατομμύρια, δηλαδή πάνω από τα 2 τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού. Δηλαδή, κάτσε, 6 χρόνια, πάνω από 6 χρόνια της ζωής, περνάς στα social media. Οκ, μήπως δεν είναι μόνο 6, μήπως είναι παραπάνω, δεν ξέρω. Στείλε μου μήνυμα, Viber, μιλάμε και στο Viber 6980-963-963. Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 7 και

και Red 96,3 Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη απόγευμα 7 και 20 σε λίγο, 1η Ιουλίου, καλό μήνα και πάλι. Viber για μηνύματα, για οτιδήποτε θέλεις να μου στείλεις, 6980-963-963, 6980-963-963 και σήμερα, 1η Ιουλίου, εννοείται ότι έχουμε και σήμερα Μουντιάλ, σήμερα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 7, στις 11 Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα, καλά ποιος θα το δει αυτό. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, τώρα στις 7 η ώρα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εντάξει, άμα η Αγγλία δεν μπορεί να περάσει το Κονγκό, οκ, ας πάει στο καλό, γιατί υποτίθεται ότι περιμένουν να πάρουν και την κούπα, το παγκόσμιο δηλαδή. Αμέσως μετά θα σου πω και τις προβλέψεις μου για τους απόψινους αγώνες. Δεν είναι ακριβώς δικές μου, έχω μιλήσει με τον γκουρού του Μουντιάλ και του στοιχήματος γενικότερα. Θα στα πω αμέσως μετά εδώ, στο Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, καλό μήνα και πάλι. Kings of Leon, Sex on Fire.

0: Narcotic Liquid, εδώ είμαστε. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 7 και 25, 1η Ιουλίου σήμερα. Καλό μήνα. Λοιπόν, μίλησα με τον πράκτορά μου, τον ειδικό πράκτορα, τον γκουρού του Μουντιάλ και του στοιχήματος, που κατά σύμπτωση γιορτάζει σήμερα, γιατί λέγεται Αργύρης. Και κάναμε μια μήνυ σύσκεψη μεταξύ μας και καταλήξαμε στα εξής. Για το ποιοι θα περάσουν σήμερα. Έχω να πω λοιπόν να σου πω ότι Αγγλία Κογκό. Προβλέπω να περνάει η Αγγλία. Εντάξει, είπαμε. Αν δεν περάσει και το Κογκό, άστα να πάνε. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, αέρα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πολλούς και διάφορους λόγους. Και τώρα Βέλγιο Σενεγάλη. Εδώ σε θέλω. Εκτός αν ξυπνήσει το Βέλγιο. Εγώ βλέπω, και ο γκουρού δηλαδή συμφωνεί σε αυτό, Σενεγάλη να περνάει σήμερα. Οκ. Κράτησε τα και θα δούμε αύριο. Αγγλία, Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ότι θα περάσουν, θα δούμε. Τώρα, αν τύχει και πάμε και Κουβά, συμβαίνουν και αυτά στη ζωή. Χορηγός μαζί μου, Νόβα. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση? Το σκέφτηκε η Νόβα, το έκανε πράξη, δημιούργησε το Νόβα More. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, με υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή καλύτερη. Νόβα More, τώρα είναι η ώρα για Νόβα. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιο, θυμίζω, μεθαύριο 10.000 ευρώ και πάλι. Ξεκινάμε τον Ιούλιο ξανά με 10.000 ευρώ και Don't Cry, Guns N' Roses έρχονται και Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Red 96,3, καλό μήνα.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το πιο intense 3Cents Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας, Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Οπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά τι.

0: Πέτρα πόλης. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
1: Πού πας ρε καραμούζα,
0: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
3: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
3: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
4: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
5: Διψάς για
4: και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
6: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
7: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Guns N' Roses, Don't Cry, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 8, 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα και πάλι, χρόνια πολλά ξανά στον Αργή, την Αργυρία, τον Κοσμά, τον Δαμιανό, όσοι γιορτάζετε σήμερα βέβαια ή όσοι έχετε γενέθλια. Γιώργο, για το χρηματοκιβώτιο που ρωτάς, είναι την Παρασκευή η κλήρωση. Αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο, 3 Ιουλίου, 10.000 ευρώ. Στέλνεις win, προσοχή έτσι, τη λέξη win, στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 τελική τιμή, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης, όροι του διαγωνισμού frontstage.gr και κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Τα είπαμε έτσι, είναι την Παρασκευή η κλήρωση στις 4, αλλά η κλήρωση είναι την Παρασκευή. Εσύ παίζεις από τώρα, στέλνεις win στο 19600 και είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην κλήρωση. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή, και μετά, αν κερδίσεις, αν γίνουν δικά σου τα 10 χιλιάρικα την Παρασκευή, Sweet Home Alabama και ό,τι άλλο θέλεις. Red 96,3. Γιάννης Γεωργουμάκης στο μικρόφωνο. 17 λεπτά περίπου πριν τις 8. Καλό μήνα και πάλι. Η Λίναρ Σκίναρτ είναι αυτή. Άλλη μία το Viber 6980 963 963.

0: Queen, The Show Must Go On και καλό μήνα με Red 96,3. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 8 και πριν από λίγα λεπτά το σκορ Αγγλία-Κονγκό έδειχνε 0-1. Λες να πάμε Κουβά, να πάει ο γκουρού του στοιχήματος και του Μουντιάλ Κουβά που προβλέπει ότι θα περάσει η Αγγλία. Θα δούμε. Έχει δρόμο το μάτς ακόμα. Χορηγός μαζί μου Nova. Έχει σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η ζωή όταν όλα όσα χρειάζεσαι είναι σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε, δημιούργησε το Nova More, μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr, όροι και προϋποθέσεις κτλ. Γιώργος Αποστόλου στις 8. 6 με 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ όπως κάθε απόγευμα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Καλό μήνα σε όλους. Μπήκε, είπαμε. Με τον καλύτερο τρόπο, με Red 96,3. Καλό καλοκαίρι, θα το λέμε συνέχεια. Έτσι μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, μην μας φύγει. Και δεν έχουμε καταλάβει πότε έφυγε. Αύριο το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ, στο Red 96,3. Linkin Park Numb.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
7: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
10: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
10: Για μένα.
11: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δεν στο κουλ.
11: Στην πόλη, αποκλείεται.
10: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε AD
14: ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΠ 96,3.

96,3 Γιώργος Αποστόλου, είναι μεσοβδόμαδα και ακριβώς καρφύρι, αδερφέ. 1η Ιουλίου του 2026, καλό μήνα να έχουμε. Ακούγα νωρίτερα το Γιάννη Γιακουμάκη που σας έδινε τις προβλέψεις του για τις πηγές που έχει, τις φοβερές για το Μουντιάλ. Και για την ώρα, το Fairy Tale Gone Bad που ακούσαμε βγαίνει άσχημο για την Αγγλία, η οποία χάνει στο ημίχρονο από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει στην Αγγλία. Έτσι και αποκλειστεί η Αγγλία από αυτό το μπάτς που δεν θα γίνει νομίζω, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Δεν νομίζω να γυρίσει κανείς τη χώρα έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν εμείς ακούμε Dustin the Wind, γιατί τι είμαστε ρε παιδιά, τι είμαστε, αυτό ακριβώς. Dustin the Wind από Texas, συγγνώμη Kansas, κοντά είναι, στον Red 96,3.

Fly away, Lenny Kravitz. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, επειδή ακριβώς είναι 1η Ιουλίου και είναι πρωτομηνιά, λέω να μην γκρινιάξω καθόλου σε τίποτα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ιδιαίτερα στις ειδήσεις της ημέρας που λέμε μετά τις 9 και 4 το βράδυ, κάθε φορά είναι πάρα πολύ δύσκολο στην μη μουσική είδηση να μην πέσει γκρίνια. Όμως σήμερα θα κάνω μεγάλη προσπάθεια. Έχω μαζί μου και τον ψυχολόγο, ψυχίατρο και γκουρού μου, ώστε να καταφέρω να είμαι θετικός σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θα βοηθήσει σε αυτό και η φίλη μας η Pink με το Sober που ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Είναι ο πρώτος μήνας λοιπόν που πραγματικά νιώθουμε επίσημα το καλοκαίρι. Θα μου πεις 21 Ιουνίου μπήκε το καλοκαίρι επίσημα, αλλά όσο να είναι ο Ιούλιος και μόνο έτσι πως τον ακούς, είναι σίγουρο πως μας βάζει σε ιδέες για το, για το καλοκαίρι, τις διακοπές μας, γενικότερα για πράγματα που μας κάνουν λίγο τι να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα, και μόνο και μόνο σαν εντύπωση βέβαια, όσο και αν είναι state of mind όπως πολλά άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, στον Red 96,3 είμαστε παρέα όπως σε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 και ακούμε στη συνέχεια θρύλους, Bon Jovi, It's My Life και νωρίτερα Comes You Are από τους Nirvana. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το πιο intense 3 cents party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3 cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
1: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
10: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

Αυτή λοιπόν είναι η ζωή μας και η ζωή μας βρίσκεται ακριβώς στο μονοπάτι που λέγεται Ιούλιος του 2026. Καλό μήνα να έχουμε. Είμαστε στα μεσοβδόμαδα, τεταρτιάτικα και ακούμε αμέσως τώρα Bohemian Like You από τους Dandy Warhols. Αν και λέω στο αίμα σου είναι Red.

0: Άντι Γόρχολ R.E.M. και το Ραντζόν Τζετ είναι Red 96,3 από 1η Ιουλίου του 2026. Καλό μήνα να έχουμε και καλό μήνα θα είναι σίγουρα καλύτερο αν τα καταφέρετε την Παρασκευή να αδειάσετε ξανά το χρηματοκιβώτιο το οποίο δίνει και πάλι 10.000 ευρώ. Win 1.600 για συμμετοχή. Να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσά και με λίγη τύχη. Φυσικά εσεί θα απαντήσετε σωστά 10.000 για να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελεκόστε στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλο συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Ερμό ρυθμιστή σε ΕΠ. Θυμίζω κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση και ότι η όρη του διαγωνισμού και οι λεπτομέρειε είναι διαθέσιμη διαδικτυακά στο www.frontstage.gr. Είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργο Αποστόλου με Χούμπα Στάνκ και Boston. Στη συνέχεια, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήπειρα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Release Athens 2026. 5η 9 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

Μετάλλικα στον Red 96,3 Unforgiven, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο μετά τις 9 το βράδυ, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Το καλό μήνα είναι το λιγότερο που μπορούμε να ευχηθούμε, αλλά πάντα έχει μέσα του και άλλα κομματάκια ευχών, οπότε κάθε τραγούδι και μια ευχή, όπως λένε στη συνέχεια και φίλοι μας.

96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις διαιτές της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις κρυφή για πάντα η Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026. Τη μία μουσική μας είδηση, φοβερή δήλωση από τον διεθνή Γάλλο τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος τώρα μεγαλουργεί στο Μουντιάλ και είπε πως έχω μεγαλώσει σε μια γειτονιά όπου πολλοί κόσμος έχει καταστραφεί από τον τζόγο, οπότε η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να διαφημίζω εταιρείες στοιχηματικές. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό άμα το σκεφτείτε παιδιά, καθώς το 85% αυτή τη στιγμή του τζίρου που έρχεται σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα από τις διαφημίσεις είναι από τις στοιχηματικές. Τώρα πάμε στα δικά μας, καθώς ο Χαβιέ Μπαρντέμ που κάνει τον ρόλο του Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο πολύ καλό σύριαλ Το ακροτήρι του φόβου δήλωσε πως εμπνεύστηκε από τη μουσική των Slipknot, των Bad Omens και των Fear Factory για να καταφέρει να ερμηνεύσει αυτόν τον πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό ρόλο. Ακούω αυτές τις μουσικές και καταλήγω στον ρόλο, είπε ο Μπαρντέμ, ο οποίος μάλιστα παρουσίασε και δύο τραγούδια των Linkin Park που θεωρεί ότι είναι ό,τι πρέπει για το συγκεκριμένο κύριο, τον Max, που υποδίεται στο ακροτήρι του φόβου. Φοβερός ηθοποιός, φοβερές μουσικές ταιριάζουν πάντα με το metal στο επίκεντρο. Extreme Ways Mobi, καθώς σήμερα ασφαλώς είναι η βραδιά του, στο Release Athens, στο επαιτειακό Release Athens. Εδώ είμαστε στον Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Dream On και Aerosmith, 96,3 το βράδυ της 1ης Ιουλίου. Η πηγή του Γιάννη Γιακουμάκη δικαιώθηκε τελικά και η Αγγλία πέρασε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, κέρδισε 2-1 με την ψυχή στο στόμα, ή καλύτερα να πω ο Κέιν κέρδισε, γιατί άμα δεν ήταν αυτός νομίζω πως θα είχαμε καταστροφές και δράματα στο μεγάλο νησί. Είναι ο 96,3 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου, στη συνέχεια Basket Case από Green Day.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το πιο intense 3 Cents Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3 Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

0: όλη μέρα. Νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
1: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red Hot Chili Peppers, Give It Away, από τα πιο δυνατά τους κομμάτια και ένα τραγούδι που γράφτηκε απλά για να γραφτεί. Πολύ απλά είχαν μια ωραία έμπνευση ο Κίτης με τον Φλή, έγραψαν τα ρυφάκια και μετά έπρεπε να κολλήσουν κάποιες λέξεις που να κολλάνε μόνο με τη μουσική, όπως το Give It Away, Give It Away, κτλ. Πάρα πολύ εύκολο πράγμα, αλλά και πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι Red Hot Chili Peppers πάντα έπαιζαν με τη στιγμή και αυτό τους βγήκε σε καλό. Ακόμα το break free συνέχεια από τους Queen, είναι ωραία, 96,3 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου. Καλό μήνα.

0: Εσύ και το χέρι σου, πάρ' το όπως θέλεις, βραδιάτικα. Είναι ωραία, 96,3, σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου του 2026 και την Παρασκευή 3 του μηνός, την πρώτη Παρασκευή του μήνα δηλαδή, το χρηματοκιβώτιο δίνει και πάλι 10.000 ευρώ. Οπότε στέλνει γούνι στα 1.600 για να δηλώσει συμμετοχή και να κάνει μέρη με λίγη τύχη το τηλεφώνημα σε εσένα, να απαντήσει σωστά 10.000 και να πάρει αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατρελκώσει σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος του τηλεμητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 2-14-2-14-80-20. Αριθμό ρυθμιστή σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλου άνω 18 και να έχει κινδύνου αθλησμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή στήριξη και ΘΑΛΦΑ 2-10-92-15-76. Τον stage.gr για του όρου του διαγωνισμού. Και φυσικά θυμίζω όπω πάντα ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πάμε συνέχεια να ακούσουμε Blair και μετά Blondie, καθώ σήμερα έχουμε καταγενέθλια τη Ντέμπορα Χάρη, η οποία κλείνει τα 81. Είναι απίστευτο και όμω αληθινό. Τετάρτη σήμερα, Χάκος Περβανίδης σε λίγο εδώ με το Red Metal After Midnight.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
5: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
4: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3. Red Metal. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Before Midnight. Red 96,3.
1: Εντάξει παιδιά, ακόμα παραμιλάμε από τα χθεσινά, αυτό δεν ήταν συναυλία, αυτό ήταν έπος, μια γιορτή για το heavy metal, ένα κιθαριστικό όργιο, μια καταιγίδα από riff, solo και νότες, με φόντο μερικά από τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Η 8η εμφάνιση των Megadeth στην Ελλάδα, μία από τις πιο αναμενόμενες συναυλίες της σεζόν, πέρασε στην ιστορία ως μία σπουδαία βραδιά. Ο Megadeth και η παρέα του έπαιξαν 17 τραγούδια, το ένα καλύτερο απ' το άλλο, με απόδοση πραγματικά άριστη, και αυτός ο Φιλανδός ρε παιδί μου στις κιθάρες κεντάει ο άνθρωπος, εξαιρετικός. Ο Mustaine τώρα με το ομώνυμα στραβωμένο του μηδίαμα, εντάξει δεν το λες και τενόρο, το ξέρουμε όλοι αυτό, όμως έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει, ηγήθηκε μιας μεγάλης μπάντας και απέδειξε γιατί παραμένει στην κορυφή. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε ζωντανά αυτά τα συγκροτήματα, αυτό που ξέρω όμως είναι ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο πως έπειτα από 40 τόσα χρόνια καριέρας οι Megadeth εξακολουθούν να είναι ένα επίκαιρο συγκρότημα ικανό να συγκινεί και να ξεσηκώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας. Εδώ είμαστε λοιπόν βράδυ Τετάρτης 1η του Ιούλη σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Είμαι ο Χακός Περβανίδης στο Red Metal Before Midnight και ξεκινάμε με το κομμάτι που προκάλεσε χαμό χθες το βράδυ, Symphony of Destruction, και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Symphony of Destruction, η Megadeth φυσικά, ένα τραγούδι που ξεχώρισε στη χθεσινή συναυλία. Φοβερή ατμόσφαιρα με τον κόσμο παραδοσιακά να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του συγκροτήματος επάνω στο ριφ, ξέρεις, Megadeth. Μια πραγματικά πολύ δυνατή στιγμή. Και από τον Mustaine τώρα πάμε σε ένα άλλο ιστορικό όνομα του τεχνικού thrash metal. Πάμε στους Annihilator να τους ακούσουμε στο απόλυτο classic τους. Είμαστε εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Χακός Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Alison Hell, η Annihilator, σε ένα τραγούδι που δεν μιλάει για τον υπερφυσικό τρόμο ή κάτι τέτοιο. Στην ουσία αναφέρεται στην ψυχική κατάρρευση ενός κοριτσιού, του οποίου οι φόβοι αγνοούνται από τον περίγυρό του, από την οικογένειά του. Ο Jeff Waters έχει δηλώσει σε παλαιότερες συνεντεύξεις πως έγραψε το τραγούδι όταν διάβασε μια ιστορία για ένα νεαρό κορίτσι στο Μόντρεαλ, το οποίο υπέφερε από μια διαταραχή. Οι γονείς του αγνόησαν όσα τους είχε πει, απομόνωσαν το παιδί, με αποτέλεσμα την κατάρρευσή του, και αυτό ενέπνευσε τον Τζεφ να γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι. Και πάμε τώρα στους Flotsam & Jetsam, οι οποίοι έχουν νέο άλμπουμ, έρχεται σε λίγο καιρό, τους ακούμε στο Rats in the Temple και είμαστε εδώ στο Red 96,3.

In the Temple. Αυτό είναι το νέο σίγγλ των Flotsam Jetsam. Ο δίσκος που έχει αυτό το όνομα, What's in the Temple, έρχεται σε μερικές εβδομάδες. Flotsam, οι οποίοι συνεχίζουν ακάθεκτοι να κυκλοφορούν τον ένα δίσκο μετά τον άλλον και να κρατούν τον πύχη ψηλά. Τους αγαπάμε τους Αμερικάνους και πάμε τώρα στους Iced Earth να ακούσουμε ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια της δισκογραφίας τους. Το άλμπουμ είναι το Something Wicked This Way Comes και το τραγούδι το Watching Over Me που έρχεται τώρα εδώ στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

What's in cover me, Ice Dirt, εδώ στον Red 96,3. Και είμαι σίγουρος πως αν έζησες τις συναυλίες του στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια τα παλιά, δεν γίνεται να έχεις ξεχάσει αυτά τα απίστευτα sing-along στο συγκεκριμένο τραγούδι, όπου ολόκληρο το κλαμπ τραγούδαγε κάθε λέξη. Πραγματικά μοναδικές στιγμές, ωραίες εποχές ήταν εκείνες, ωραίες εποχές είναι και αυτές όμως. Αφήνουμε τους Ice Dirt πίσω και πάμε τώρα στους Heaven and Hell, που στην ουσία είναι η Black Sabbath με τον Ρόνι James Dio στα φωνητικά, όταν για νομικούς λόγους δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το κανονικό τους όνομα, το Black Sabbath, αποφάσισαν να βαφτιστούν από το πρώτο άλμπουμ της κοινής τους συνεργασίας, το κλασικό Heaven and Hell του 1980. Το μοναδικό στούντιο άλμπουμ τώρα που κυκλοφόρησαν με αυτό το όνομα ήταν το The Devil You Know. Νομίζω πως ήταν μια σπουδαία επιστροφή, σκοτεινό heavy metal, ατμόσφαιρα και πολύ ωραίες ερμηνείες από τον Ρόνι James Dio. Πάμε να ακούσουμε το Bible Black, ένα κομμάτι που πιστεύω πως δικαίως έχει καθιερωθεί ως ένα σύγχρονο κλασικό.

0: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Red Metal Before Midnight.
4: Red 96,3.
5: Εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal αφήνει τα μεσάνυχτα βράδυ Τετάρτης 1η του Ιούλη σήμερα, καλό μήνα. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το Metal που αγαπάμε. Πριν από λίγο αυτό ήταν φυσικά το Bible Black από την αμίμητη φωνή του Ronnie James Dio και τον εξίσου αμίμητο τόνο της κιθάρας του Tony Iommi. Ήταν η Heaven and Hell και ας αλλάξουμε τώρα έτσι λίγο το ύφος, πάμε σε πιο μοντέρνα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με τους Slipknot, στη συνέχεια έχουμε και Black Veil Brides και Falling in Reverse και άλλα τέτοια πράγματα, για να επανέλθουμε στη συνέχεια και πάλι σε πιο κλασικά ακούσματα. Dead Memories εδώ στον Red 96,3.

Dead Memories, λοιπόν, η Slipknot. Ο Corey Taylor έχει πει πολλές φορές πως πρόκειται για ένα από τα πιο προσωπικά τραγούδια που έχει γράψει ποτέ. Όταν τελείωσε μια μεγάλη μακροχρόνια σχέση που είχε, έγραψε αυτό το τραγούδι για να αφήσει πίσω τις ενοχές, τον θυμό. Όλα αυτά τα πράγματα ακούσαμε, λοιπόν, του Slipknot στο Dead Memories, και σειρά τώρα έχουν οι Black Veil Brides στο Revenger, όπου συμμετέχει και ο Rob Flynn, τον Machine Head.

Revenger αυτή ήταν Black Veil Brides, σε ένα κομμάτι που συμμετέχει και ο Rob Flynn, τον Machine Head. Και πάμε τώρα σε μία από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις της σύγχρονης σκηνής. Είναι η Falling in Reverse και ο Ronnie Radke, ένας καλλιτέχνης που έχει δημιουργήσει ένα εντελώς έτσι δικό του μουσικό στίγμα, παντρεύοντας το metal και το deathcore και το metalcore με στοιχεία από hip hop και ηλεκτρονική μουσική και σύγχρονο rock. Γενικότερα έχει φτιάξει μία δική του κατάσταση ο Ronnie Radke. Λοιπόν, μιλάμε σίγουρα για μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του χώρου. Είτε συμφωνεί κανείς μαζί του είτε όχι, δύσκολα μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα από τα πιο επιτυχημένα και αναγνωρίσιμα συγκροτήματα της σημερινής σκηνής. Λοιπόν, πάμε να τους ακούσουμε τους Falling in Reverse. Είναι το Popular Monster και σημαίνει εδώ στον Red 96,3. I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries

Παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και την προσοχή σου παρακαλώ. Την Παρασκευή 3 του Ιούλη μεθαύριο ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 10.000 ευρώ στρογγυλά και όμορφα τα οποία σε περιμένουν. Μπορείς να τα διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις ανά πάσα στιγμή μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί εκείνη είναι η ώρα που η Μέρη θα κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε φρόντισε να έχεις την συσκευή κάπου δίπλα, γιατί σε περίπτωση που σε καλέσει η Μέρη θα αφήσει το κινητό σου να χτυπήσει μόνο 5 φορές και κρίμα θα είναι να μην το προλάβεις, να μην το ακούσεις ή να μην το σηκώσεις, γιατί 10.000 ευρώ είναι εκεί και σε περιμένουν. Οπότε αν σε καλέσει η Μέρη, σηκώνεις το τηλέφωνο, της λες το σωστό ποσό, 10.000, και αυτό γίνεται κατευθείαν δικό σου. Οι όροι του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr. Το κόστος του SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά, η γραμμή υποστήριξης το 214-214-80-20, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Trivium στο In Waves.

N-Wave συντρίβει ομά. Τα περιμένουμε τα παιδιά από τη Φλόριντα για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 9 του Ιούλη στο Release Festival, όπου και θα εμφανιστούν πριν από τους Παντέρα, τους οποίους και αυτούς περιμένουμε για πρώτη φορά στην χώρα μας. Αυτό είναι σίγουρα ένα εκρηκτικό μείγμα. Παντέρα λοιπόν, Walk, και εσείς εδώ στο Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Metal Before Midnight. Red 96,3.
4: Red 96,3, Red Metal Before Midnight. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο. Αυτή που ακούσαμε πριν από λίγο ήταν φυσικά η Παντέρα στο Walk. Παντέρα, ο Φιλ Ανσέλμο, των οποίων είναι ένας από τους καλεσμένους στο επαιτειακό άλμπουμ των Accept, 50 Years of Teutonic Metal, όπου οι Γερμανοί θρύλοι ξαναπιάνουν μερικά από τα πιο κλασικά τους τραγούδια, παρέα με σημαντικούς καλλιτέχνες της γενικότερης metal σκηνής. Ο Ανσέλμο δίνει την δική του εκδοχή σε ένα από τα πιο γνωστά, από τα πιο εμβληματικά τους τραγούδια, το Fast as a Shark, και μένουμε στους Accept. Πάμε να ακούσουμε μια όμορφη μπαλάντα από την σύγχρονη εποχή τους, από τα τελευταία τους άλμπουμ. Είναι το The Best Is Yet To Come και εσύ είσαι στον Red 96,3.

Yet to come, η Accept με τον Mark Tornillo σε μια όμορφη μπαλάντα από τα τελευταία τους άλμπουμ. Accept, οι οποίοι σε κάποια φάση τα τελευταία χρόνια βγαίνανε με τρεις κιθάρες στη σκηνή και είχαν προσλάβει και αυτόν τον φοβερό τον Αμερικάνο, τον Joel Hoekstra, ο οποίος έχει περάσει και από τους White Snake και τους Trans-Siberian Orchestra. Γενικώς είναι ωραίος σεσιονάς, όπου ανάμεσα σε πολλά και διάφορα που έχει κάνει, συμμετείχε και σε εκείνο το φοβερό project τους Revolution Saints μαζί με τον Dean Castronovo στα τύμπανα και τη φωνή και τον Jeff Pilson, τον Dokken, που τον είδαμε και πολύ πρόσφατα να παίζει με τους Foreigner εδώ στα μέρη μας. Λοιπόν, οι Revolution Saints παίζουν ένα πολύ ωραίο μελωδικό hard rock, τους ακούμε στο Eagle Fly και είμαστε εδώ στον Red 96,3.

αυτή λοιπόν είναι η Revolution Saints με το Eagle Fly, μια σπουδαία ερμηνεία από τον Dean Castronovo, έναν μουσικό που ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία των drummer που μπορούν να σταθούν επάξια και πίσω από το μικρόφωνο έτσι ως βασικοί τραγουδιστές. Δεν είναι πολύ στον χώρο να τώρα θυμάμαι με τον Αργύρι από τους Night Stalker που το έκανε αυτό στο ξεκίνημα της μπάντας ή τον άλλο τον φοβερό τον τύπο από τους Mentors ή από τους Exciter. Τελικά δεν είναι και τόσο λίγοι. Και πάμε τώρα στους Σάββατας να ακούσουμε την ιστορία του D.T. Jesus μέσα από το εμβληματικό concept album, το Streets, a Rock Opera. Είναι το Jesus Saves εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Χάκος Περβανίδη στο μικρόφωνο.

Jesus Saves ή Σάββατας από το σπουδαίο εκείνο Streetser Rock Opera Album, ένας δίσκος ο οποίος είχε προγραμματιστεί να έχει διαφορετικό όνομα, θα λεγόταν Ghost in the Ruins, αλλά σύμφωνα πάντα με τις συνεντεύξεις του συγκροτήματος εκείνη την εποχή, τα Masters έφυγαν τόσο βιαστικά ένα βράδυ από το στούντιο, όπου το συγκρότημα δεν είχε γράψει τον τίτλο επάνω στις ταινίες, και έτσι το άλμπουμ βαφτίστηκε σύμφωνα με το πρώτο τραγούδι, το Streets. Έτσι τουλάχιστον διηγείται την ιστορία ο John Oliva, ο Mountain King. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Queensryche και το Walk in the Shadows.

Walk in the Shadows, η Queensryche εδώ στον Red 96,3. Έτσι ανοίγει το εμβληματικό εκείνο άλμπουμ, το Rage for Order, που πριν από μερικές μέρες είχε γενέθλια, έγινε 40 ετών και ακόμα ακούγεται σαν να έρχεται από το μέλλον. Είσαι λοιπόν στον Red 96,3, είμαι ο Χάκος Περβανίδης, μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και αν σου αρέσουν τούτες εδώ οι εκπομπές, να σου θυμίσω πως βρίσκονται όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα σε μορφή podcast στο app του Red 96,3, το οποίο μπορείς να κατεβάσεις και να ακούς τις εκπομπές όσες φορές θέλεις, όποτε σου κάνει κέφι. Και τώρα έχουμε τους Soen και το Martyrs.

Νομίζω ότι η Soen είναι η σημαντικότερη εκπρόσωπη του νέου progressive metal, ένα συγκρότημα το οποίο κρατά τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, τόσο συνθετικά όσο και η γενικότερη αισθητική του, νομίζω πως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και από τους Soen, λίγο πριν το απόψινό grand finale, πάμε στους Villagers of Ioannina City και το ολοκένουργιο Ghosts in the Sky.

Ghosts in the Sky, λοιπόν, οι Villagers of Ioannina City, εδώ στο Narede 96,3. Και πάμε για τον απόψινό επίλογο, πάμε για το σημερινό Grand Finale. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και ο επίλογος απόψε έρχεται από τον Bruce Dickinson και την προσωπική του καριέρα. Είναι το Navigate the Seas of the Sun. Εμείς τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
6: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
0: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
0: It's Red. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Φωνάζει τον Κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα, την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
4: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ, σε ψυχολόγους θα τρώω.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Global Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωχ, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
4: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.